όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

προσποιείς και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου τα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
13: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
14: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
15: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
14: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Με στα χαράματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2640-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 3.

προσκεκλημένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους. We'll be right back.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
8: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
7: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
9: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
10: Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
14: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
15: Σκέψου, πράκτικα.
17: Για το σπίτι του μέλλοντος.
18: Για τον αγρότη του σήμερα.
17: Για τον εργολάβο του τώρα.
18: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
17: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
19: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
17: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
19: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
17: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
19: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Online.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
7: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
8: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
7: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Συνελήφθησαν 3 άτομα στη Θεσσαλονίκη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς και τραυματίες. Φέρεται ένα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, έχοντας προκαλέσει ζημία άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Σε βάρος των 3 και ενός ακόμη ατόμου που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά εξακολούθηση συνέργεια και εγκληματική οργάνωση. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του για πρώτη φορά μέσα σε 44 χρόνια εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι αδερφές Αλεξανδρία ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκάλι του Βάθρου, στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο. Μεγάλη διπλή επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας, με τη Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου να κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών. Ο Κινγκς Κάγκουα είναι το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και μίλησε εκτενώς στην κάμερα της Πράσινης ΠΑΕ. Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια τόνισε πως οι πρώτες επαφές με τους ανθρώπους της ομάδας είχαν γίνει πριν από 4 μήνες. Ικανοποιήθηκε από όσα άκουσε από τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη, όσο και από τον κοτς Τζέικοπ Νίστρουπ, και αποφάσισε να γίνει μέρος του project που του παρουσίασαν.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει πρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 37. Στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Το ραντεβού μας δεν ήταν για τις 12, ήταν για αύριο στις 5. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Οπότε εδώ είμαι στον Sky 100,3. Καλό μεσημέρι.

0: Να έχετε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι στην έκτακτη εδώ ροή των δεδομένων και των γεγονότων. Με όλο το επιτελείο, με όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου, να δίνουμε και εμείς εδώ από το δικό μας σταθμό όλη αυτή την μάχη για τη δική σας ενημέρωση, την καλύτερη ενημέρωση. Και ό,τι αφορά εσάς, είμαστε εδώ για να το καλύψουμε και φυσικά να το προβάλλουμε. Κώστας Πάνος στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Καλαβρού από πολύ νωρίς το πρωί εδώ στην εμπέλεια της παραγωγής, στην αρχισυνταξία και βεβαίως κάθε το οποίο χρειαζόμαστε είναι έτοιμη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-00-170-174. Αν κάτι χρειάζεστε, καλείτε και αν χρειάζεται, το λέμε και στον αέρα. Και βεβαίως μας λέτε και τι ακριβώς ζείτε. Αν είστε στις περιοχές εκεί, αν έχετε δικούς τους ανθρώπους, αν κάτι πρέπει να πούμε, αν κάπου πρέπει να ενημερώσουμε κι εμείς, εδώ είμαστε να συμβάλλουμε και να συνδράμουμε. Το ραντεβού μας ήταν για αύριο το πρωί στις 5, αλλά εδώ η κυρία Τζέννη Ποπολίδου, η διευθύντρια προγράμματος, εδώ μας επιτάσσει, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό και λογικό, διότι πάνω απ' όλα είστε και εσείς και βεβαίως και πάνω απ' όλα και εμείς εδώ να είμαστε αυτό το οποίο λέμε χρήσιμοι και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό μεσημέρι, 12 και 8 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3, σε δεύτερη μέρα του Αυγούστου, όπου από το πρωί τα λέγαμε από τις 5, δεν ξεκίνησε και αυτή καλά. Περιμένουμε τα νέα μέσα να κάνουν τη δουλειά τους, να προσπαθήσουν. Η Σοφία Καλαβρού τώρα θα επικοινωνήσει με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, έτσι ώστε να έχουμε μία πρώτη εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι και αυτήν την ώρα. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου βεβαίως με τη δική του γνώση και εμπειρία. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε στα ζητήματα των πυρκαγιών, στα ζητήματα στα Μέγαρα, στην Ψάθα, στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αγία Παρασκευή, στα Βίλια, στην Κεφαλονιά, εκεί που το πρωί το λέγαμε και εκεί που μας είπαν από πολύ νωρίς το πρωί τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης για τον εμπρισμό. Ήδη έχουμε και κάποιες συλλήψεις και αναζητείται ο τρίτος αναφορικά με την περιοχή εδώ στην Αττική, με έργα τα οποία κάνανε φαίνεται με ανεμογεννήτριες, εκεί όπου μάλλον δεν έχουν συμβεί έτσι όπως πρέπει να έχουν συμβεί όλα τα πράγματα και μάλλον προκλήθηκε η πυρκαγιά από εκεί. Όλα αυτά βεβαίως μέχρι να έχουμε και τις αποφάσεις και το ό,τι ακριβώς θα βγάλει το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ο οποίος είναι και αυτός με το δικό του τρόπο μέσα στις πυρκαγιές και φροντίζει τα πάντα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι από εμάς. Σε αφήσαμε το πρωί. Ξαναβρίσκουμε τώρα. Είπαμε το ραντεβού μας ήταν για αύριο στις 5, αλλά ας όψετε.
1: Ναι, είναι τώρα αυτές οι δύσκολες μέρες με τις τόσες πυρκαγιές που έχουμε σε πολλά μέτωπα εδώ στη χώρα μας. Η μεγάλη φωτιά που απασχολεί ακόμα την πυροσβεστική υπηρεσία είναι εκεί η Δυτική Αττική, με τις φλόγες που είναι προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή και στο Κανδύλι Μεγάρων. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό είχαμε και μηνύματα από τα 112 για Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα, Άγιο Σαράντι, Βιπέ Μεγάρων, ειδικά στην βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Έχουμε επιχειρήσεις με ιδιαίτερα έφλεκτα υλικά. Υπάρχουν και μονάδες ανακύκλωσης. Άμα μπει εκεί πέρα στην περιοχή ΒΠΕ Μεγάλων η φωτιά, μετά δεν σώζεται και δεν μπορεί να μαζευτεί με τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, όπως επίσης και στην Αγία Σκέπη, εκεί προς τα Μέγαρα, γιατί πραγματικά η φωτιά κινείται με φοβερή ταχύτητα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, ίσως και παραπάνω, δουλεύουν ήδη πέρα από τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και οι πυροσβέστες που ήρθαν από Γαλλία και Ρουμανία με πάρα πολλά οχήματα. Υπάρχουν 18 πεζοπόρα τμήματα, τουλάχιστον 18 πεζοπόρα τμήματα εκεί, με 150 οχήματα που επιχειρούν και βέβαια διαδοχικά πολλά εναέρια. Το πρόβλημα με τα εναέρια είναι και πάλι ο άνεμος. Ειδικά τα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν μπορούν εύκολα να μαζέψουν νερό από τον Κορινθιακό κόλπο, γιατί και τώρα το μεσημέρι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 6 και 7 μποφόρ ανέμους. Δεν μπορούν να μαζέψουν από τον κυματισμό, από τα κύματα που έχει η θάλασσα, το νερό για να μπορέσουν να επιχειρήσουν στις εστίες. Ό,τι μπορούν κάνουν τα ελικόπτερα, πάλι με τα πληρώματα να κάνουν το καλύτερο δυνατό, ώστε να μην έχουμε περαιτέρω επέκταση. Αλλά πραγματικά είναι πολύ δύσκολη αυτή η πυρκαγιά τώρα που επεκτείνεται προς τα Μέγαρα. Από εκεί και πέρα έχουμε την πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, στα Μαυράτα, και εκεί λοιπόν επικυρούν 59 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει και δυνάμεις από Πάτρα, έχουν έρθει δυνάμεις και από την Ηλία για να μπορέσουν να βοηθήσουν όσο μπορούν τους πυροσβέστες συναδέλφους τους στην Κεφαλονιά για να μπορέσει να περιοριστεί αυτή η φωτιά που ξέσπασε χθες λίγο μετά τις 11:15 εκεί στο νότιο τμήμα της Κεφαλονιάς. Στην Φωκίδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, επιχειρούν συνεχώς οι πυροσβέστες με τα εναέρια μέσα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ανοιχτές εστίες, αλλά τουλάχιστον δεν είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς εκεί στην Φωκίδα που είχαμε χθες.

0: εθελοντών που μαζεύουν, που μπορούν να προστατεύσουν τα ζώα συντροφιάς που εκεί μπαίνουν μέσα στη φωτιά, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό. Επίσης είχαμε και στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αγία Παρασκευή, μπήκαν εθελοντές να μαζέψουν τα ζώα συντροφιάς, να τα σώσουν, να σώσουν αυτές τις ζωές από την πύρινη λέλαπα και να μπορέσουν να δοθούν πάλι στους ιδιοκτήτες, δηλαδή στους ανθρώπους που τα φροντίζουν. Είναι όμως πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση. Από εκεί και πέρα έχουμε τα καλά νέα που είπαμε και το πρωί και στο Κουνουπέλι της Ηλίας. Εκεί είχαμε καλή εικόνα στο Σταμαίο Φιλοχίας, μια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα και εκεί έχει τεθεί υπό έλεγχο. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μας απασχολεί είναι η πυρκαγιά Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή, Κανδύλι Μεγάρων, εκεί στο πεδίο βολής που κάνουν και εκπαίδευση τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων του στρατού. Είναι μια δύσκολη ημέρα και σημερινή. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εάν επιβεβαιωθεί και η πρόβλεψη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και από τους μετεωρολόγους να πέσουν λίγο οι άνεμοι, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιγυρούν και τα αεροσκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι και καταφέρουν το αεροσκάφη με τους ανέμους σε πτώση, θα μπορέσουν λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και η οριοθέτηση των πυρκαγιών τουλάχιστον στην Αττικοβιωτία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά προέχει ο άνεμος και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και τα στελέχη της πυροσβεστικής είναι σε μια μεγάλη κόπωση, γιατί επιχειρούν εδώ και δύο μέρες, επιχειρούν συνεχώς σε δύσβατα σημεία και προσπαθούν με τις αντιπυρικές ζώνες. Βέβαια υπάρχουν και τα μηχανήματα έργου των Δήμων, Δήμος Μεγαραίων και Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, συν την περιφέρεια Αττικής με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, συν το στρατό που επιχειρεί και εκεί τα στελέχη του στρατού, ούτως ώστε να περιοριστεί αυτή η φωτιά. Είναι τεράστιο το μέτωπο, μιλάμε για μια μέγα πυρκαγιά όπως λένε και επιστήμονες. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εάν επιχειρήσουν τα ενάρια μέσα και κυρίως τα αεροσκάφη, δηλαδή τα Καναντέρ, μαζί με τους τράκτορες, να μπορέσει να περιοριστεί πριν πέσει το σκοτάδι.
1: Γιώργο, σύμφωνα με τις δικές σου γνώσεις αλλά και εμπειρία, μιλάμε προς το παρόν για ανέμους οι οποίοι δεν επιτρέπουν το να επιχειρήσουν, ότι μπορούν να πετούν, αλλά δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα, όπως σωστά είπες. Έχεις εκτίμηση από την πυροσβεστική και με τις πληροφορίες σου, εάν αυτό πρόκειται να συμβεί, τι οι μετεωρολογικές καιρικές συνθήκες ποιες θα είναι, έχουν εικόνα, τι σου λένε?
0: Λοιπόν, για να εξηγήσουμε λιγάκι για ποιο λόγο δεν πετούν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.
1: Ναι.
0: Οι αναταράξεις είναι πολύ μεγάλες. Τα πληρώματα μέσα δεν μπορούν να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος και από τον κυματισμό, δηλαδή να κάνουν υδροληψία από τη θάλασσα. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους. Και επίσης δεν μπορούν από τους καπνούς να κάνουν τις σωστές ρήψεις του νερού στις εστίες της πυρκαγιάς. Από τους πολλούς καπνούς, δηλαδή η ίδια η φωτιά κάνει το δικό της καιρό, κάνει το δικό της άνεμο. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να δουν από τον καπνό τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών που είναι η εστία και που μπορώ να πετάξω. Γιατί μπορεί μπροστά τους να βρεθεί ένας λόφος, να μην μπορούν να ανεβάσουν το αεροσκάφος. Δηλαδή είναι τρομερά δύσκολο σε τέτοιες συνθήκες να επιχειρήσουν τα Καναντέρ και οι τράκτορες. Άρα λοιπόν τα ελικόπτερα γιατί μπορούν να επιχειρήσουν? Διότι μπορούν να μαζέψουν νερό πέρα από τη θάλασσα, αλλά και από διάφορες δεξαμενές
1: που υπάρχουν. Άνω τελεία έχουμε. Α, δεν τον έχουμε. Σοφία, ξανά να προσπαθήσει. Είναι ο Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαραίων. Είναι στη Λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου, εκεί όπου το πρόβλημα είναι έντονο. Έλεγες λοιπόν ότι τα ελικόπτερα είναι πιο εύκολα και τα βλέπουμε και στις κάμερες με τις διάσπαρτες δεξαμενές, που κι αυτές, θυμάμαι, χρόνια το λέγαμε. Μετά από κάποια στιγμή κατάφεραν, πίστηκαν και μπήκαν και αυτές οι δεξαμενές, οι οποίες είναι πολύ εύκολο και γρηγορότερος χρόνος το να γεμίσει το ελικόπτερο, να ανεφοδιαστεί από το να πάει στη θάλασσα, οπότε πιο κοντά στην περιοχή, πιο γρήγορος ο χρόνος ανταπόκρισης. Πες μας, Γιώργο, ναι.
0: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι Τούτουλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα, Άγιο Σαράντι, Βιπέ Μεγάρων. Εκεί λοιπόν επιχειρούν συνεχώς τα αεροσκάφη

0: βρίσκεται στα όρια της πόλης, στα Μέγαρα. Δηλαδή μιλάμε για μια δύσκολη πυρκαγιά, ανέβηκε από το Πόρτο Κερμενό, δηλαδή κάλυψε όλη την...
1: Σοφία, τον αντιδήμαρχο ή κάποιον άλλον, πολιτική προστασία, ναι. Γιώργο, πώς εννοούμεθα στον αέρα, δεν είναι θέμα, ναι.
0: Ναι, όχι, ναι. Κανένα πρόβλημα. Μην,
1: παρακαλώ, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχει λοιπόν καλύψει όλη αυτή την έκταση, αυτή η πυρκαγιά έφυγε από Πόρτο Κερμενό, ναι. Ανέβηκε τις πλαγιές του Κιθερώνα, φανταστείτε δηλαδή ότι η φωτιά έφτασε μέχρι και το πυροφυλάκιο του Κιθερώνα πάνω που υπάρχει και επίσης κατευθύνθηκε, έτρεξε η φωτιά με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τα Μέγαρα και γι' αυτό λοιπόν γίνεται τώρα επιχείρηση στις περιοχές αυτές.
1: Δώσουμε ένα λεπτό.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
1: Ωραία. Είναι στο στούντιο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης. Γιώργο, καλό μεσημέρι από, και από εμάς εδώ. Είσαι όλη την ημέρα εδώ επίσης, όπως και χθες. Έχουμε ξανά μια παρουσία του Πρωθυπουργού, ενημέρωση ούτως ή άλλως, όπως οφείλει να έχει και να του παράσχει η πυροσβεστική υπηρεσία. Άλλη μια επίσκεψη στο συντονιστικό κέντρο. Ποια είναι η εικόνα, τι του δίνουν, τι του λένε.
2: Ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, εκείνο το οποίο είναι το μείζον όλες αυτές τις ώρες είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν με τις ρηπές ανέμων στα ενέαρια αεροσκάφη να ξεκινήσουν ρήψεις. Οι αναταράξεις, όπως είπαν οι επιχειρησιακοί στον Πρωθυπουργό, είναι τέτοιες που κρατούν καθυλωμένα τα αεροσκάφη, εξού και το βάρος της ενέαρια πυρόσβεσης το σηκώνουν τα ελικόπτερα. Από εκεί και πέρα, μαζί με τον Υπουργό Προστασίας και Περιβάλλοντος, έδωσαν κατευθυντήριες γραμμές για τα δύο μείζωνα της επόμενης ημέρας, όταν πρωτοθεώς τεθούν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα. Ποια είναι αυτό, τα αντιδιαβρωτικά έργα και δευτερευόντως οι αποζημιώσεις. Είναι ένα σήμα το οποίο εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από την κυριακάτικη ανάρτησή του, δηλαδή οι γρήγορες καταγραφές και αυτοψίες, και από εκεί και πέρα να ενεργοποιηθεί το πλαίσιο της κρατικής αργολογίας, μια πρίκα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, ούτως ώστε άμεσα και σε δύο φάσεις να μπορούν να υποστηριχθούν οι πυρόπληκτοι.
1: Μάλιστα, ωραία. Οπότε λοιπόν έχουμε και την ενημέρωση αυτή. Υπάρχει προφανώς παρακολούθηση των δεδομένων όλων. Αυτά λοιπόν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γιώργος, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Οπότε λοιπόν, Γιώργο, είμαστε στο πολύ σημαντικό το να μην περάσει και να μην φτάσει στα Μέγαρα. Πολύ πολύ σημαντικό και να μην...
0: Είναι πρώτα, η φωτιά πρώτα συναντά τη ΒΠΕ Μεγάρων, εκεί η βιομηχανική περιοχή, με πάρα πολλές εγκαταστάσεις, βαριές βιομηχανίες, μονάδες ανακύκλωσης και επίσης μη κακά τα ψέματα, έχουμε και πολλές αυθαίρετες εκεί κατασκευές, με ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας που υπάρχουν μέσα. Είναι μια δύσκολη εικόνα αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε δηλαδή ο Θεός να δώσει το χέρι του, να πέσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να σηκωθούν και τα καναντέρ για να μπορέσει να οριοθετηθεί πριν το απόγευμα, δηλαδή πριν πέσει το σκοτάδι, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δηλαδή υπήρχε η ελπίδα σήμερα το πρωί που μιλήσαμε κατά τις 6 ώρα, υπήρχε μια ελπίδα σήμερα το πρωί ότι θα μπορούσαν να οριοθετηθεί η εικόνα σήμερα. Όμως δεν έγινε αυτό, διότι ενισχύθηκαν οι άνεμοι μετά τις 10 και μισή η ώρα, ενισχύθηκαν οι άνεμοι πάλι στα 7 με 8 μποφόρ ρήπες και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και είναι λοιπόν και η άλλη φωτιά στην Κεφαλονιά με πάρα πολλά μέτωπα που εκεί επιχειρούν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, δηλαδή όλη η δύναμη της Κεφαλονιάς, της πυροσβεστικής είναι εκεί στη νότια πλευρά του νησιού. Έχουν έρθει και στελέχη από την Πάτρα, έχουν πάει και πυροσβέστες από την Ηλία. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται και εκεί αυτή η προσπάθεια. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα. Είναι Αττικοβιωτία και Κεφαλονιά. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εάν δεν έχουμε άλλα μέτωπα, θα μπορέσουν τα στελέχη να την οριοθετήσουν με τη βοήθεια βέβαια και των εναέριων μέσων. Χωρίς τα εναέρια δεν μπορεί να έχουμε ύφεση της φωτιάς. Κακά τα ψέματα.
1: Ο Γιώργος Γραμμιτζόγλου, αγαπητοί.
0: Δηλαδή, Δημήτρη, μια θάλασσα νερό να ρίξεις πάνω, τώρα σε αυτή τη φωτιά εκεί στα Μέγαρα δεν πρόκειται να σβήσει.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Πάρα πολύ προσπάθεια.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε έτσι προς το τέλος, κατά τη 1:30-2 παρά. Να είσαι καλά, ο Γιώργος Γραμμιτζόγλου, επίσης με πάρα πολλές ώρες μέτωπα, αλλά και βεβαίως με τη γνώση αυτή που έχει ασχολούμενος πολλά χρόνια με το περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι έχουμε και δύο συλλήψεις που έχουν προχωρήσει τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την μεγάλη αυτή πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση, στο σημείο 0 από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά αυτή, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την οποία προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε και σπινθυρισμούς. Οι σπινθήρες αυτοί κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας αυτή την έναρξη της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άτομα, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη αλλά και την επίβλεψη του έργου και ο εργολάβος. Σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στην οικογραφία, επίσης, να ξέρετε, περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ενεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται, χωρίς να έχει εντοπιστεί, αναζητείται στο πλαίσιο βεβαίως του αυτοφόρου. Βλέπουμε και εδώ στον χάρτη όπου μας έμαθε ο Γιώργος Ψάλτης τα εναέρια μέσα, τα ελικόπτερα να επιχειρούν. Αυτά τα οποία, όπως είπε και ο Γιώργος Ραμιτζόγλου, μπορούν με αυτές τις καιρικές συνθήκες να πετούν και να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών, των επίγειων δυνάμεων. Καλημέρα λοιπόν, έτσι είμαστε 12.30 στο μεσημέρι του Αυγούστου, 2 Αυγούστου, Κυριακή, εδώ στον Sky 100.3. Και πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη, πάμε στο άλλο μέτωπο στην Κεφαλονιά. Αντιπεριφερειάρχη στην Κεφαλονιά, ο κύριος Κουρής. Τα λέγαμε και πολύ νωρίς, κύριε Κουρή, εκεί γύρω στις 5.30-6 παρά. Ποια είναι η κατάσταση και η εικόνα τώρα, κύριε Κουρή?
3: Τώρα έχουμε την αναζωπήρωση σε μερικές περιοχές. Έχουμε στο Μανικού που βλέπουμε μια αναζωπήρωση που είμαστε εδώ κοντά. Έχουμε στα Μαυράτα που βλέπουμε αναζωπήρωση. Το ευχάριστο είναι ότι έχει έρθει το μεγάλο Καναντέρ. Mm-hmm. Και μπορούμε να δούμε ότι πρέπει να, πιάσει τις αναζωπήρωσεις αυτές.
1: Μπορεί να επιχειρήσει, οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, επιχειρεί, μπορεί.
3: Δεν είναι μεγάλος, δυνατός ο άνεμος, είναι άνεμος όμως.
1: Μάλιστα.
3: Είναι άνεμος στην περιοχή. Έχουμε αναζωπήρωσεις, τώρα θα πάω και στην περιοχή στο Κρεμμύδι.
1: Ναι. Υπενθυμίζουμε ότι δεν κινδυνεύει κάποιος συμπολίτης μας.
3: Αυτή τη στιγμή όχι.
1: Έχετε φροντίσει.
3: Αυτή τη στιγμή όχι.
1: Ναι.
3: Δεν κινδυνεύει, αλλά με τις αναζωπήρωσεις καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε και μια κατάσταση. Γιατί αν σου βγαίνει δίπλα στο χωριό, πρέπει να ξανατρέξει και λοιπά. Μέσα είναι μέρα, οι πυροσβεστικοί είναι παντού. Περιμένουμε και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Πάτρα, του Λουθιπίου που θα έρθει. Περιμένουμε, έχουμε και στο θέμα ότι έχουν κάει πάρα πολλοί στήλοι της μέσης τάσης στο ρεύμα και δεν έχει όλη η περιοχή ρεύμα.
1: Ναι, μας το λέγατε και το πρωί. Οπότε ο ΔΔΙ έχει και πολλή δουλειά. Ναι.
3: Είναι θέμα αυτό, γιατί είναι μια τουριστική μεγάλη περιοχή εδώ και δεν έχει ρεύμα. Και τώρα για να αποκατασταθούν αυτοί οι στήλοι, θέλει χρόνο. Και έχουμε θέμα εκεί εδώ.
1: Μάλιστα.
3: Θα το αντιμετωπίσουμε όμως σε συνεργασία με τη ΔΔΙ, με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με όλες τις δυνάμεις. Εμείς υπηκουρικά, βέβαια, όπως ξέρετε.
1: Ναι, βέβαια, συνδράμεται.
3: Στηρίζουμε με τα βιντεοφόρα, με τα μηχανήματα, αλλά είμαστε εκεί παρόντες.
1: Μάλιστα, ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε, κύριε Κουρή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, με προσοχή.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση και καίει αυτή τη στιγμή στην νότια πλευρά του νησιού. Περισσότερες από 10 οικίες έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά χθες στο σκάλωμα Φωκίδας. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων του ΔΔΕ στο νομό Ρεθύμνου για τη φωτιά στην Κρυαβρύση. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του ατόμου που φαίνεται σε βίντεο να κινείται στην περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η δεύτερη φωτιά στο νότιο Ρεθύμνο. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν χθες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
15: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400, για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Χαίρετε, 12 και 33 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Εδώ στην έκτακτη ροή δεν θα ακούσετε την Κωνσταντίνα Βαρσέμα, αλλά πάμε τώρα ευθύς αμέσως, καθώς η Σοφία τα έχει οργανώσει όλα άριστα. Ο αντιδήμαρχος στη Μάνδρα Σιδηλίας, ο κύριος Δημήτρης Παγώνης. Καλό μεσημέρι, κύριε Παγώνη.
1: Γεια σας, μισό λεπτό, δεν ακούω κιόλας καλά.
0: Ναι. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα, πώς κινούμεθα, τι οφείλετε να κάνετε, πού επιχειρείτε?
1: Επιχειρούμε ακριβώς τα ίδια σημεία που ήμασταν και χθες. Η φωτιά έχει προχωρήσει αργά, γιατί είναι αντίθετος ο άνεμος, όχι για άλλο λόγο. Είμαστε στην περιοχή, εμείς ήταν στο κρύο πηγάδι τώρα. Ναι. Και δεξιά μας είναι ο οικισμός Άγιος Νεκτάριος. Έχουμε κάνει τις αντιπυρικές ζώνες μαζί με τα μηχανήματα, ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη γύρω από τον οικισμό. Επιχειρούν μόνο ελικόπτερα, αεροπλάνα δεν έχουμε δει. Υπάρχει άνεμος αρκετός. 5-6 τόσο περίπου. Και δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή. Το μόνο που είναι καλό για μας, μπορεί να είναι κακό για κάποιους άλλους, είναι πως ο αέρας δεν είναι στραμμένος να φέρνει τη φωτιά με δύναμη και με ορμή προς τους οικισμούς μας.
0: Οι οποίοι έχουν εκκαινωθεί, είστε εκεί?
1: Από χτες. Τα βίλια, εντάξει, δεν συντρέχει κάποιος λόγος αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και ελπίζω να μην συντρέχει στη συνέχεια.
0: Είπατε ισχυρή άνεμη, 6 το υπολογίζετε, ναι. Αλλά είναι αντίθετη, οπότε δεν τη φέρουν και δεν έχετε...
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έτσι. Επιχειρούν βέβαια το μέτωπο εξακολουθεί, έτσι είναι μεγάλο, γιατί βρίσκεται τώρα σε πολύ πυκνή βλάστηση μέσα το μέτωπο και η καπνή είναι τεράστια.
0: Μάλιστα. Αν χρειαστείτε κάτι, εδώ είμαστε, κύριε Παγώνη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Παγώνης, αντιδήμαρχος στην Μάνδρα. Και όλα αυτά με τα δικά σας μηνύματα. Καλό μεσημέρι εδώ, ο κύριος Γιάννης Βασάλος. Να είστε καλά. Ο Αναστάσης, ο πιστοποιημένος εθελοντής, ο πυροσβέστης από την Κάριστο, μας λέει ότι καλή Κυριακή από την πολυπαθή Εύβοια. Καλή δύναμη σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τέλος όλους τους επιχειρηματίες και απλούς πολίτες που μας βοήθησαν να επισκευάσουμε διάφορες ζημιές στα οχήματά μας μετά τη δύσκολη πυρκαγιά της Παρασκευής στην Κάριστο. Αναλόγως της κατάστασης της δικής μας, ελπίζω να μην έχει τίποτα ξανά η Κάριστος, θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σου, Αναστάση. Μας έχει στείλει τα τηλέφωνά σου, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Πάμε όμως στο σημείο αυτό. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα, το πώς διαχειρίζεται κανείς κάποια κρίση και μια κρίση. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια και στις σπουδές του, αλλά και βέβαια και επαγγελματικά. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς κανείς αντιδρά και τι πρέπει να κάνει στις φυσικές καταστροφές και τη διαχείριση των κρίσεων από το 1900. Και πλέον ασχολείται και ιδίως 17 ετών εμπειρία έχει στο φάσμα της αντιμετώπισης καταστροφών σε 7 χώρες, τόσο της Ευρώπης όσο και της Ασίας. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι η τιμή μας τον κύριο Γιώργιο Μάριο Καραγιάννη, είναι Διευθύνων Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης των Κρίσεων στην Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα κύριε Γιαννίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στους συνεργάτες σας.
0: Είναι μια κατάσταση όπου πρέπει να διαχειριστούμε μια κρίση, κύριε Καραγιάννη, αυτό που ζούμε από την Παρασκευή?
2: Ασφαλώς. Ο συνδυασμός της ξηρασίας και των κακών καιρικών συνθήκων καθιστά την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Οι μεγάλες φωτιές εξάλλου ελέγχονται πολύ δύσκολα. Το βλέπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι και πριν από λίγες μέρες, στη Γαλλία και την Ισπανία. Δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό που ζούμε, αλλά είναι σίγουρα κάτι το ξεχωριστό.
0: Μπορεί μια πολιτεία να προετοιμαστεί για όλα αυτά, κύριε Καραγιάννη, τα οποία δυστυχώς βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο και ιδίως, όπως είπατε και εσείς, με αυτά τα. Εδώ και η Ιρλανδία και εγώ ήταν. Δηλαδή, μιλάμε κάτι το οποίο κανείς δεν περίμενε αυτές τις ημέρες, με χιλιάδες εκτάσεις να έχουν καεί Παρίσι, Γαλλία και Ισπανία. Οι πολιτείες μπορούν, τα κράτη μπορούν να οργανωθούν για να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο σε αυτήν την περίοδο και σε αυτές τις συνθήκες και όλο αυτό με την κλιματική αλλαγή που υπάρχει?
2: Ως ένα βαθμό ναι, αλλά ως ένα βαθμό. Είπατε και εγώ ήταν η Γρυλανδία.
0: Ναι.
2: Δεν και εγώ ήταν μόνο η Γρυλανδία. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανησυχητικά ότι οι δασικές πυρκαγιές που συμβαίνουν στον Αρκτικό πλησιάζουν όλο και περισσότερο τον Βόρειο Πόλο. δασικές πυρκαγιές στον Βόρειο Πόλο. Καλά με ακούσατε.
0: Ναι, ναι. Άρα, προσπάθησα να καταλάβω τι λέτε τώρα. Αλλά...
2: ναι. Άρα υπάρχει. Άρα το πρόβλημα είναι πραγματικό. Και σίγουρα οι πολίτες μπορούν να προετοιμαστούν, αλλά ως έναν βαθμό. Από ένα σημείο και μετά, όση προετοιμασία και να έχεις κάνει, η φύση καμιά φορά είναι ανίκητη. Μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να σταματήσουμε το σεισμό? Όχι. Μπορούμε να προστατευτούμε από ένα σεισμό? Ως ένα βαθμό. Ως ένα βαθμό. Στην Ελλάδα έχουμε προστατευτεί. Εννοείται ότι έχουμε προστατευτεί. Τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Έχουμε το 112. Έχουμε την οτροπία κυρίως της οργανωμένης απομάκρυνσης, αυτό που έμαθαν οι συμπολίτες μας, ότι όταν ακούς 112 πρέπει να φεύγεις. Έχουμε τις ΕΜΟΔΕ, τους δασοκομάντους, τους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν προς τη φωτιά όταν όλοι οι άλλοι τρέχουμε να ξεφύγουμε από τη φωτιά. Έχουμε τεχνικές όπως το αντίπιν. Έχουμε την πρόληψη. Πρόληψη η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικά στην Ελλάδα. Έκανα μια μικρή έρευνα. Τα τρία τελευταία χρόνια γύρω από την περιοχή του Πόρτο Γερμενό έχουν δαπανηθεί περίπου στα 19 και κάτι κοντά 20 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν δράσεις πρόληψης που καλύπτουν 15 εκατομμύρια στρεμμάτων.
0: Όλα αυτά από τους αρμόδιους δημάρχους, περιφέρειες, διότι μέχρι τώρα, ξέρετε, είχαμε συνηθίσει, είναι και στην ακρόασή μας και στο ραδιόφωνο, η Φωτεινή Πιπηλή, όπου χρόνια και εκείνη ως και δημοτική πρώτη σύμβουλος στην Αθήνα, αλλά και ως βουλευτής, ήταν αυτή η οποία κατήγγειλε όλα αυτά τα χρόνια τους δημάρχους, οι οποίοι σπαταλούσαν τα χρήματα για τα διάφορα πανηγυρίγια, όλα αυτά τα οποία περνάει ωραία ο κόσμος το καλοκαίρι, και δεν είχαμε αυτή την νοοτροπία του να έχουμε την πρόληψη για τις πυρκαγιές, για σεισμούς, οτιδήποτε άλλο. Έχει λοιπόν αλλάξει και το βλέπετε εσείς με την έρευνα που κάνατε, ότι αυτά τα χρήματα που λέτε για το Πόρτο Γερμενό είναι για αυτή τη διαδικασία, για τη διαδικασία των πυρκαγιών, λέτε. Δηλαδή, μάλλον...
2: Ναι. Ήταν το πρόγραμμα Αντινέρο 2, 3, 4, 5, που έγινε σε συνεργασία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς δηλαδή, παλιάζει η νοοτροπία και των νέων δημάρχων. Ναι, μα πάλι καλά.
2: Ναι, εννοείται. Και με συμμετοχή των περιφερειών, με συμμετοχή των δημάρχων. Ναι, ασφαλώς. Έχουμε κάνει προετοιμασία. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι από ένα σημείο και μετά αντιμετωπίζουμε καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολες. Λέμε ότι η φωτιά σβήνει με το άρβυλο του πυροζέστη. Αλλά το αεροπλάνο είναι αυτό που θα χαμηλώσει τις φλόγες σε τέτοιο ύψος, έτσι ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει ο πυροσβέστης και να τις σβήσει. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε ρηπές ανέμων οι οποίες εμποδίζουν τα εναέρια να επιχειρήσουν, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση γίνεται πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Okay.
0: Στην προκειμένη περίπτωση και στις περιπτώσεις όπου ναι, ξεκινάει αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, mega fire όπως τη λένε στα λατινικά, ξεκινάει λοιπόν αυτή και αντιμετωπίζεται και εξελίσσεται σε μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχουν οδηγίες, υπάρχει εκπαίδευση στο πυροσβεστικό σώμα, εσείς ως διευθύνων του Κέντρου Έρευνας και Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων, που αντιλαμβανόμεθα ότι είναι μια κρίση όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να αντιδράσει, τι μπορεί να κάνει ο πυροσβέστης, ο υπτάμενος, ο οποίος είναι, όπου δεν μπορεί να επιχειρήσει, γιατί μας λέτε ότι αν δεν έχει τις καιρικές συνθήκες, προφανώς δεν θα πετάξει. Θα πετάξει, αλλά δεν μπορεί να επιχειρήσει, γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ επικίνδυνα. Τι κάνεις, δηλαδή, πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις? Γιατί χθες ακούμε πάρα πολλά. Ακούμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το peer-to-peer. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς, ξέρεις να το κάνεις, είναι εκπαιδευμένη, έχει αποτέλεσμα. Ποιοι είναι οι τρόποι που μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια μεγάλη πυρκαγιά, κύριε Καραγιάννη?
2: Κοιτάξτε, γενικές αρχές, θα περιοριστώ σε γενικές αρχές, ναι. Οι οποίες όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε πυρκαγιά.
0: Σωστά.
2: Άρα δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κάνω καμία εικασία για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό ή για καμία άλλη πυρκαγιά. Το αντίπυρ που είπατε λοιπόν είναι μια τεχνική η οποία άρχισε να υλοποιείται, να εφαρμόζεται στην Ελλάδα το 2022, επίσημα με τις πρώτες εκπαιδεύσεις του
3: του πυροσβεστικού σώματος, με την ανάθεση στις ΕΜΟΔΕ, με την εκπαίδευση και με τη δημιουργία και την εκπαίδευση των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, των δασοκομάντων. Και είναι μια τεχνική η οποία είναι όντως πάρα πολύ αποτελεσματική. Δεν είναι όμως η μόνη. Ωραία. Γίνεται σε συνεργασία με τα δασαρχεία. Άρα έχουμε την αξιοποίηση, αν θέλετε, της δασολογίας, της δασολογικής επιστήμης στην δασοπυρόσβεση, και αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και οι αξιωματικοί και πυροσβέστες των ΕΜΟΔΕ έχουν εκπαιδευτεί πρακτικά σε όλες τις χώρες οι οποίες εφαρμόζουν αντίπυρ και έχουν έντονο πρόβλημα δασικών πυρκαγιών. Έχουν εκπαιδευτεί σε Γαλλία, έχουν εκπαιδευτεί σε Ισπανία, έχουν εκπαιδευτεί σε Αμερική, έχουν εκπαιδευτεί σε Καναδά. Δεν έχουμε αφήσει καμία χώρα η οποία να έχει εμπειρία με δασικές πυρκαγιές και να μην έχουμε πάει να εκπαιδευτούμε. Ίσως είναι τραβηγμένο αυτό που λέω, αλλά σε μεγάλο βαθμό.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί είναι τραβηγμένο. Γιατί είναι ανακατεβημένο, αφού είναι η αλήθεια.
3: Μπορεί να υπάρχει μία και να μας έχει ξεφύγει.
0: Εντάξει.
3: Δεν ξέρω. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι έχουμε κάνει προετοιμασία. Έχουμε από τους μεγαλύτερους στόλους αεροπυρόσβεσης σε σχέση με τον πληθυσμό μας, την έκταση της χώρας μας, την οικονομία μας, διαλέξτε όποιον δείκτη θέλετε. Ναι. Και μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η σημαντική αύξηση του στόλου των εναερίων μέσων σε μεγάλο βαθμό είναι επίτευγμα του τωρινού υπουργού του κυρίου Τουρνά, όταν ήταν υφυπουργός.
0: Σωστά.
3: Έτσι.
0: Σωστά. Καλά κάνει και το θυμίζετε.
3: Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι έχουμε κάνει σαν χώρα πολλά πράγματα.
0: Αυτό που λένε, μια διακοπή, κύριε Καραγιάννη, μια διακοπή, θα πάμε σε αυτό που μου λέτε. Αυτό που λένε, να είχαμε 100 καναντέρ, να είχαμε 50 ελικόπτερα, θα βοήθαγε ή και το χειμώνα που δεν τα χρειαζόμαστε, θα νοικιάζουμε. Είναι κάτι το οποίο γίνεται, είναι εφικτό.
3: Έχετε δει τα ελικόπτερα, τα Πορτοκαλί, τα Έριξον, τα
0: ναι.
3: Skycrane.
0: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Αυτά τα νοικιάζουμε την Αυστραλία. Το χειμώνα είναι στην Αυστραλία όπου έχουν καλοκαίρι και το καλοκαίρι είναι σε εμάς στην Ελλάδα όπου στην Αυστραλία είναι χειμώνας.
0: Ναι.
3: Μπαίνουν σε καράβι δηλαδή στο ενδιάμεσο και έρχονται. Άρα το κάνουμε ήδη. Έστω ότι έχουμε και εγώ σας λέω ότι πατάμε ένα μαγικό κουμπί και βρίσκουμε τα χρήματα κάπως okay, και διπλασιάζουμε τον στόλο μας. Πόσες φορές είδαμε τις τελευταίες δύο μέρες πλάνα όπου πάει το ελικόπτερο από πάνω από τη φωτιά, ρίχνει όλο του το φορτίο και η φωτιά δεν έχει καταλάβει τίποτα.
0: Σωστά.
3: Άρα υπάρχει και ένα όριο. Η λύση κατά τη γνώμη μου ποια είναι.
0: Ναι.
3: Η λύση είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη. Πρέπει σαν πολίτες να το καταλάβουμε. Στην Ελλάδα μάθαμε να ζούμε με το σεισμό. Καταλάβαμε κάποια στιγμή ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε το σεισμό και πρέπει σαν πολίτες να μάθουμε να ζούμε με το σεισμό. Νοείται σήμερα άνθρωπος να φτιάξει σπίτι που να μην τηρεί τους αντισεισμικούς κανονισμούς?
0: Όχι.
3: Όχι. Όμως νοείται άνθρωπος να πάει να χτίσει το σπίτι του μέσα στα ΠΕΦΚΑ. Ενίοτε και γύρω από τα ΠΕΦΚΑ, γιατί το έχουμε δει και αυτό.
0: Νοείται επίσης άνθρωπος εν ώρα όπου η πολιτική προστασία σου λέει ότι είναι πεντάρι και επικίνδυνη να πας να κάνεις θερμικές εργασίες και να κουρεύεις και να κάνεις και να φέρνεις την καταστροφή.
3: Είναι και σκουπίδια ή να καπνίζεις μελίστα.
0: Ναι, μέλιστα.
3: Okay. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς μια κλασική χαρακτηριστική πλέον φωτογραφία από την πυρκαγιά του 2023 στη Λαχάινα της Χαβάης. Γιατί σας πάω στη Χαβάη στους αντίποδες? Γιατί το 2023, αν θυμάμαι καλά το έτος, μια φωτιά η οποία είχε χαρακτηριστικά πολύ όμοια με το δικό μας μάτι,
0: ναι,
3: πήρε 100 ανθρώπινες ζωές. Ο φόρος αίματος είναι παρόμοιος και απολογούμε που φέρνω τέτοιες μνήμες. Αλλά είχαμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή με πολύ ισχυρούς ανέμους, με ξηρή βλάστηση και κατέστρεψε όλη την περιοχή της Λαχάινας.
0: Ναι, γιατί ήταν αρχές Αυγούστου, σωστά το λέτε, αρχές Αυγούστου 23, τέτοιες μέρες.
3: Μπράβο. Γιατί το λέω? Γιατί υπάρχει μια φωτογραφία η οποία μάλιστα την έχουμε και σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό και καθηγητή φυσικών καταστροφών, τον κύριο Σινολάκη,
0: mm-hmm,
3: όπου είναι ένα σπίτι ενός ανθρώπου ο οποίος το είχε ανακαινήσει το σπίτι του την προηγούμενη χρονιά, κάτι τέτοιο, πριν από λίγους μήνες, πριν από κάποιους μήνες πριν από τη φωτιά, κάτι τέτοιο. και ο άνθρωπος είχε φροντίσει να εφαρμόσει όλες τις οδηγίες που λένε οι απανταχού πυροσβεστικές υπηρεσίες μεταξύ όν και η ελληνική και το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα. Απομάκρυνε τα κλαδιά, τα δέντρα, να μην έχεις βλάστηση 10 μέτρα γύρω από το σπίτι σου, χτίσε με σχετικά πυράντοχα υλικά, αυτά τα πράγματα. Και είναι χαρακτηριστική η αεροφωτογραφία, λοιπόν κύριε Γιαννήρη, η οποία δείχνει τα κόκκινα κεραμίδια του σπιτιού του ανθρώπου που έχει μείνει αφικτό και γύρω-γύρω μαυρίλα.
0: Μέστα.
3: Γύρω-γύρω μαυρίλα και ένα σπίτι που έχει μείνει αφικτό. Γιατί έκανε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το ίδιο δέντρο που μας προσφέρει δροσιά επειδή είναι κοντά στο σπίτι μας, θα μεταφέρει και την πυρκαγιά στο σπίτι μας.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι δικό μας, πρέπει να είναι στον κάθε άνθρωπο.
0: Οι διαδικασίες και η χειμερινή προστασία και φροντίδα του δάσους θα βοηθούσε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν, δηλαδή, με αυτούς τους ανθρώπους που είχαμε παλιά, τις δύο γράφουν και διαβάζουμε, οι ανθρώπους και επαγγελματικές ομάδες που πλέον δεν υπάρχουν με τα ρετσίνια, οι ξυλοκόποι, όλα αυτοί. Αυτή η δουλειά γίνεται, οφείλει να την κάνει η πυροσβεστική, μήπως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε να βάλουμε τους ανθρώπους το χειμώνα να είναι στα δάση, να είναι στους δρόμους εκεί όπου περιμετρικά των δασών να φτιάχνονται και να μαζεύουν το ρετσίνι ή εν πάση περιπτώσει ό,τι πρέπει να γίνει. Λένε, γι' αυτό το λέω, σας το λέω, μια που η δική σας σχέση είναι άριστη με όλο αυτό. Θα βοηθούσε το χειμώνα φροντίζουμε τα δάση μας ή λέμε εντάξει, λίγο πριν έρθει η αντιπυρική περίοδος, να καθαρίσουμε άντε οι δήμοι, άντε οι περιφέρειες και να είναι στο τέλος στους δρόμους δεξιά και αριστερά τα κλαδιά, πολύ μεγάλη εστία πυρκαγιάς και να τρέχουμε κι εμείς να φτάνουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας για να μην φάμε το πρόστιμο και μόνο γι' αυτό.
3: Καλώς και γίνεται λίγο πριν, γιατί μόλις τα καθαρίζεις αυτά θα ξαναρχίσουν να ξαναβγαίνουν. Ειδικά τα ξερά χόρτα, τα άγρια χόρτα, αυτά.
0: Και το είδαμε και φέτος που είχε πολύ νερό, είχαμε και βροχές, οπότε αυτά ξαναβγήκαν όσο καθαρίσανε.
3: Ναι. Ακριβώς. Άρα δεν είναι απλά για να μην φάμε το πρόστιμο, είναι αυτό που έλεγα πριν. Πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον πολίτη.
0: Σωστά.
3: Πρέπει να γίνει αντιληπτό από εμάς που έχουμε ένα χτήμα. Κάπου πάνω σε ένα βουνό. Okay. Τώρα για το αν θα έπρεπε να το κάνει η πυροσβεστική, τι να πρωτοκάνει αυτή η πυροσβεστική.
0: Ναι.
3: Εγώ προσωπικά προτιμώ τον δασοκομάντο το χειμώνα να εκπαιδεύεται και να γνωρίζει το δάσος της περιοχής του.
0: Έτσι ώστε το καλοκαίρι είναι, αν χρειαστεί είναι.
3: Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι. Έτσι, δεν είναι Σούπερμαν. Δηλαδή και όλο αυτό το πράγμα καταπονεί και τον ανθρώπινο οργανισμό. Okay, άρα θέλουμε και μία περίοδο σχετικής, δεν θα το πω ανάπαυλας, αλλά σχετικής πιο ήπιας δραστηριότητας για τον πυροσβέστη, για να μπορέσει να αντέξει το καλοκαίρι στη φωτιά.
0: Ναι.
3: Όχι στη φωτιά, στις απανωτές φωτιές επί 4-5 μήνες. Okay, άρα αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να περάσει στον πολίτη, πρέπει να περάσει σε εμάς. Στους τηλεφωνικούς καταλόγους παλιότερα είχαμε τις πρώτες σελίδες με μέτρα ασφαλείας για τον σεισμό. Πλέον δεν κυκλοφορούν
0: τηλεφωνικοί
3: κατάλογοι, τα γκουγκλάρουμε όλα. Αλλά είχαμε στα σχολεία μάθημα για τους σεισμούς. Γιατί να μην έχουμε για τις δασικές πυρκαγιές.
0: Κύριε Καραγιάννη,
3: κάποιο βαθμό γίνεται, αλλά.
0: Ναι, προφανώς. Ερωτήματα ακροατών τώρα και προσπαθώ να τα ομαδοποιήσω. Ένα, ας πούμε. Δεν ξέρω το κόστος ποιο μπορεί να είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα της χώρας όπου θα έχουμε υπογειοποίηση όλων των καλωδίων είναι κάτι το οποίο θα αποφεύγαμε πυρκαγιές. Γιατί τώρα λέγεται και η φωτιά ξεκίνησε εκεί στη Βιωτία από μια ανεμογεννήτρια, δεν είχαν φτιάξει σωστά. Η υπογειοποίηση των καλωδίων που βλέπουμε, που λένε συνήθως ο ΔΔΕ, συνέβη αυτό, το καλώδιό του έπεσε, τις πυνθύρες και όλα αυτά. Ένα πρόγραμμα, και ας πούμε βγαίνει ο επόμενος πρωθυπουργός και λέει ότι από Σεπτέμβριο εθνικό πρόγραμμα υπογειοποιούμε όλα τα καλώδια. Είναι εφικτό ή όλα αυτά είναι οι μεγάλες κουβέντες που μπορεί να πει κάποιος από απλός πολίτης μέχρι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να θέλει και να πει στο πλήθος μία ιδέα.
3: Αν δεν έχει κοστολογηθεί είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
3: Αν δεν έχει κοστολογηθεί είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Θα πέτρεπε φωτιές.
3: Κάποιες πιθανόν.
0: Ναι.
3: Σίγουρα όχι όλες. Αλλά αν δεν υπήρχαν και ξερά χόρτα από κάτω από τον, από την οποιαδήποτε, από τον οποιοδήποτε στήλο της, του ΔΔΕ, μπορεί να μην έφτιανε τη φωτιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η υπογειοποίηση των καλώδιων. Θέλω να σας πω ότι, θέλω να πω ότι ναι, σαν επιχείρημα το ακούω, ναι, μπορεί να είναι μία πιθανή λύση. Αλλά αν δεν γίνει μελέτη για αυτό το πράγμα, έτσι ώστε και να κοστολογηθεί, αλλά και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα μπορούσε να είναι μία πανάκια.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή η απάντηση στην πρόληψη δεν είναι πάντοτε τόσο απλή. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις ζεστές πυρκαγιές. Πρέπει εμείς σαν πολίτες να το, να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα.
0: Να μπει στο DNA μας που λέμε.
3: Ακριβώς. Όπως ο σεισμός.
0: Ναι. Κρατάω κύριε Καραγιάννη μου αυτά που είπατε, ότι προφανώς και έχουν γίνει και πράγματα. Αν θέλετε άλλη μια φορά, θυμίστε μας τι έχουμε κάνει ως χώρα, κύριε Καραγιάννη.
3: Τι έχουμε? Έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο εναερίων στην Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό, την έκταση της χώρας στην οικονομία μας. Αν όχι τον μεγαλύτερο από τους μεγαλύτερους. Έχουμε το 112 που μας επιτρέπει να ειδοποιούμε τον κόσμο και να κινητοποιούμε τους ανθρώπους, ειδικά όταν πρέπει να απομακρυνθούμε. Το 112 μας επέτρεψε να αλλάξουμε την νοοτροπία σχετικά με την οργανωμένη απομάκρυνση στη χώρα μας. Να το απομυθοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε δασοκομάντους. Έχουμε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι μπαίνουν σε φλόγες που η θέα τους και μόνο τρομάζει. Έχουμε περισσότερο και καλύτερα εκπαιδευμένο και καλύτερα εξοπλισμένο εθελοντισμό. Έχουμε καινούργιες τεχνικές όπως το αντίπυρ. Έχουμε πρόληψη. Έχουμε πρόληψη περισσότερο από οποτεδήποτε άλλη φορά. Έχουμε και νέες προληπτικές τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται δειλά-δειλά, γιατί πρέπει να τις μάθουμε. Πρέπει να τις μάθουμε, όπως περιπίνει το προδιαγεγραμμένο πυρ. Τι είναι το προδιαγεγραμμένο πυρ? Ένας καθαρισμός που γίνεται με φωτιά. Ελεγχόμενα, μελετημένα από τα κατατόπους αρμόδια δασκαλία, με πυροσβεστικές δυνάμεις να προστατεύουν γύρω-γύρω να μην ξεφύγει τίποτα, με μελετημένο τον καιρό κτλ. Εφαρμόζεται δειλά-δειλά. Σιγά-σιγά, όπως το μαθαίνουμε, θα εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα βιάζει κανείς. Να τους δώσουμε τον χρόνο τους.
0: Τελευταίο, κύριε Καραγιάννη μου, τι απαντάμε στους ανθρώπους, είναι και ερωτήματα ακροατών μας, ετών ακροατές που μας το λένε. Εκάλλη Διόνυση, για παράδειγμα, μας λέει ο Άσονας και σε άλλες περιοχές, δεν μπορείς να κόψεις πεύκα στον κήπο σου, ακόμα και αν είναι εξεραμένο. Πρέπει ειδική άδεια, μια ειδική διαδικασία, πρωτόκολλο παρά πρωτόκολλο, αριθμός και το ένα και το άλλο. Τι λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, για αυτά τα οποία θα μου πεις, το δάσος προϋπήρχε, συμπίεσαι και χτίσες, αλλά η πολιτεία το επέτρεψε και χτίσε.
3: Δεκτώ το ερώτημα και εύλογο το ερώτημα. Εξ όσων γνωρίζω, οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί πάρα πολύ. Πλέον, εξάλλου, είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός. Και καθήν στιγμή είναι...
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
8: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
8: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
8: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
15: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
14: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άτομα, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επιβλέψη του έργου και ο εργολάβος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε χωρίς να εντοπιστεί. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένοδο Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση και καίει αυτή τη στιγμή στη νότια πλευρά του νησιού. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρισμό για τη φωτιά σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων του ΔΔΕ στο νομό Ρεθύμνου για τη φωτιά στην Κρία Βρύση. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του ατόμου που φαίνεται σε βίντεο να κινείται στην περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η δεύτερη φωτιά στο νότιο Ρεθυμνό. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους όσους δίνουν μια ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές, που πολλές φορές ξεπερνά το όριο του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι η προτεραιότητα αποτελεί προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ο κύριος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Μετά την ενημέρωση, συζητήθηκε το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων, τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα στις πλήγησες περιοχές, όπως και η καταγραφή των ζημιών από την κρατική αρρωγή. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Στο κυριακάτικο μήνυμα του, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς, πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς και τραυματίες. Φέρεται έναν εμέλεια εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, έχοντας προκαλέσει ζημία άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Σε βάρος των τριών και ενός ακόμη ατόμου που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε σήμερα στα νυχτά της ανατολικής ακτής της βόρειας νήσου της Νέας Ζηλανδίας. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 41 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός από τη φωτιά που ξέσπασε σε φέρι στα νυχτά του νησιού Μαδούρα της Ινδονησίας. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπει το καιρό σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπει το καιρό και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 37. Στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννίρης.

Πέτρια Λέσσα Φωντάνα. Ξεκινάμε στη δεύτερη ώρα μας στο Μουσικά 100,3 συντονισμένη. Ο Κώστας Πάνος παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννη, Σοφία Καλαβρού, όλο το επιτελείο εδώ. Όλοι οι συνάδελφοι στην παραγωγή πάντοτε εδώ να εξυπηρετήσουν και βεβαίως να ενημερώσουν πάνω απ' όλα πρώτα και εσάς μέσα από το ραδιόφωνο του Sky. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης και η Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσική επιμέλεια. Ως και τις δύο που θα έρθει το κεντρικό μαγκαζίνο με τον Πέτρο Κυρκυλή, θα είμαστε. Τα πάμε το πρωί 5 με 7 και τώρα 12 με 2. Θα έχετε ένα καλό μεσημέρι, 1 και 7 πρώτα λεπτά, στον Sky 100,3, στο δεύτερο μεσημέρι του Αυγούστου, 2 Αυγούστου 2020.

Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3. Αν χρειάζεστε κάτι, ο Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-00-170-174. Περιμένει τις δικές σας κλήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις, αν κάτι θέλετε. Και φυσικά τα λέμε και στον αέρα, αν έχετε κάποιο πρόβλημα, αν είστε από τις περιοχές όπου δοκιμάζονται, εδώ μπορείτε να καλέσετε, να βοηθήσουμε και να μεταφέρουμε και στον αέρα.

0: Σε περιοχές λοιπόν γύρω από τα Μέγαρα, στην Ψάθα και στον Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή Βιλίων, επικεντρώνεται ακόμη η προσπάθεια των περιοριστικών δυνάμεων και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, ο ανεμός δεν είναι σύμμαχος για την κατάσταση των πυρκαγιών. Δύο εστίες εκδηλώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής. Έχουν εκδοθεί τρία μηνύματα από το 112, με τα οποία καλούνται οι κάτοικοι 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους και οι πολύ ισχυροί άνεμοι ως και θυελλώδεις εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πάμε στον Δήμαρχο Μάνταρας Ιδηλίας, τον κύριο Κώστα Βαρασάς. Είναι στον οικισμό εκεί στον Άγιο Νεκτάριο. Κύριε Βαρασά, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Ποια είναι η κατάσταση, τι αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση εδώ στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος. Επιχειρούν μόλις τώρα, πριν από 5 λεπτά δηλαδή, επιχειρήσανε αεροσκάφη, ένα καναντέρ και τα 4 μικρότερα, τα οποία ρίξαν επιβραδυτικό υγρό. Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Το καναντέρ μόλις έκανε την πρώτη του ρήψη. Ευελπιστούμε, γιατί ο άνεμος ευτυχώς για μας είναι αντίθετος προς τον οικισμό. Πολύ δυνατός μένα, αλλά αντίθετος προς τον οικισμό. Οπότε θεωρώ ότι με τα ένα αέρια μέσα που ήρθαν μόλις τώρα, είναι αυτά που επιχειρούσαν 4-5 ελικόπτερα όλη την ημέρα, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Έχει περάσει από οικισμούς, έχει περάσει από περιοχές.
1: Όχι, πέρα από τις θεσινές.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ευελπιστούμε ότι σήμερα θα κρατήσουμε τη φωτιά πριν τον οικισμό Άγιο Νεκτάριο και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να έσει ο τέλος αυτής της περιπέτειας.
0: Το ευχόμεθα και εμείς. Χρειάζεται κάτι, να κινητοποιήσουμε κάτι άλλο? Η επικοινωνία σας με τις αρχές?
1: Η επικοινωνία μας είναι άριστη. Περιμένουμε λίγο τον αέρα να κοπάσει, γιατί να μπορέσουν να επιχειρούν τα αέρια μέσα. Αυτά θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κ. Κώστας Βαρασάς, στο τηλέφωνο. Ο Θανάσης Καραγιάννης τον εντόπισε. Επί το έργο κι εκείνος. Πολύ ισχυρή λοιπόν, είπαμε, ως και θυελώδης. Ακούγαμε και με την τηλεφωνική του συσκευή, παίρναγε ο αέρας, πολύ πολύ έντονος, αλλά ευτυχώς είπε ότι ήταν κινείται αντίθετα, οπότε δεν απειλεί τον οικισμό και τα ενάρια μέσα όπου επιχειρούν, στις στιγμές όπου επιχειρούν, είναι πραγματικά μία λύση και βοηθούν πάρα πολύ στην κατάσταση αυτών των πυρκαγιών. Οι πολύ λοιπόν μεγάλοι, οι πολύ ισχυροί ως και θυελώδης άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις τα ενέργεια μέσα να μην μπορούν να κάνουν την δουλειά τους και να κάνουν την υδροληψία λόγω των ακραίων αναταράξεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαθέτουν και καθιστούν μάλλον αδύνατη ακόμη και την εκτέλεση των ρήψεων. Συγκεκριμένα λοιπόν, να ξέρετε, τα 10 αεροσκάφη που διατέθησαν ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν και γι' αυτό το λόγο επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για τον συντονισμό. Και όπως είπαμε τώρα, ακούσαμε τον αντιδήμαρχο να λέει ότι επιχείρησε καναντέρ, οπότε φαίνεται ότι τις στιγμές όπου ο αέρας μειώνεται, επιχειρεί και το καναντέρ, έτσι ώστε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Επίσης, στο αστυνομικό πεδίο των πυροσβεστικών αυτών πυρκαγιών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της αντιμετώπισης αυτών των πυρκαγιών, έχουμε σε δύο συλλήψεις που έχουν προχωρήσει τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την μεγάλη αυτή πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην Βιωτία και έχει επεκταθεί και στην Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση, στο σημείο 0, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε αυτοψία, από την οποία προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρες προς το κεντρικό δίκτυο της ηλεκτροδότησης, σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε και σπινθυρισμούς. Αυτοί οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο λοιπόν της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν δύο άτομα, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη αλλά και την επίβλεψη του έργου, και ο εργολάβος. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, και στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται χωρίς να έχει εντοπιστεί ακόμη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Να σε δούμε λίγο με την τηλεόραση του Sky. Είναι η Τίνα Μιχαηλίδου και η Χρύσα Μπάτου, και με τα σημεία στα οποία έχουμε και τους συναδέλφους από

0: φωτιές, εικόνες που σου μεταφέρει ο Παναγιώτης Γουργαριώτης. Και δυστυχώς οι εστίες φωτιάς γύρω από τον οικισμό εδώ στο κρύο πηγάδι είναι πολλές. Συνεχώς επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Πριν από λίγο συνέδραμαν τους πιλότους των ελικοπτέρων, πιλότοι που πιλοτάρουν αεροσκάφη τύπου Πεντζετέλ, τα μικρά αεροσκάφη τα οποία μπορούν να χαμηλώσουν και να κάνουν και αυτά στοχευμένες ρήψεις. Συνεπώς έχουμε ενίσχυση των δυνάμεων εδώ στο κρύο πηγάδι, προκειμένου να ανακόψουν αυτό το γιγαντιαίο μέτωπο, το οποίο όμως καίει ανεξέλεγκτο. Είναι εφιαλτική η κατάσταση εδώ στο κρύο πηγάδι. Οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να μην πνέουν στην περιοχή, όμως αυτοί οι άνεμοι που πνέουν κατευθύνουν την φωτιά δυστυχώς στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Και βλέπουμε στις εικόνες που μεταδίδει ο Παναγιώτης Γουργαριώτης, δυστυχώς το πρώτο σπίτι του οικισμού να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Εδώ πέρα οι πυροσβέστες και οι εθελοντές προσπαθούν να αναδιοργανωθούν προκειμένου να προσπαθήσουν να επιχειρήσουν στο μέτωπο και να ανακόψουν αυτό το μέτωπο της φωτιάς που κατευθύνεται στον οικισμό Κρύο Πηγάδι. Είναι όμως πολύ δύσκολη η επιχείρηση της πυροσβεστικής εδώ. Ανατολικά και δυτικά από τον οικισμό Κρύο Πηγάδι υπάρχουν πολλαπλές εστίες φωτιάς σε ένα ενιαίο μέτωπο χιλιομέτρων που κινείται ταυτόχρονα προς τον Άγιο Νεκτάριο. Συνεπώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν διασπαστεί σε αυτά τα δύο μέτωπα προκειμένου να την αντιμετωπίσουν. Είναι όμως άνηση η μάχη των αρχών, είναι άνηση η μάχη με τους ανέμους, με τη μορφολογία του εδάφους. Δεν έχουν κανένα σύμμαχο σε όλη αυτή την επιχείρηση.
1: Και να πούμε ότι στις εικόνες που μας μεταδίδει
2: ο Βαγγέλης Κοκολάκος, λοιπόν, από το Κρύο Πηγάδι, εκεί όπου τον ακούσαμε μεταδίδει αυτή την ώρα και ο ίδιος αλλά και η κάμερα του Sky, δυστυχώς έχουμε και κάποια σπίτια και που καίγονται, τα πρώτα σπίτια που καίγονται σε αυτήν την περιοχή, σε αυτόν τον οικισμό. Δύσκολη κατάσταση και εδώ βλέπω τα δικά σας μηνύματα και τον Βασίλη που λέει πολύ σημαντικό ότι ανέφερε και ο κ. Καραγιάννης τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Σημαντικότερο όμως ότι αυτός που κατευθύνει την συζήτηση προσπάθησα να αντιμετωπίσω όλα τα ερωτήματα, αγαπητέ Βασίλη, και να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο Μακρύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον. Μα συγχωρείτε τώρα. Η συνήθεια είναι το καλημέρα. Θα πούμε και το καλησπέρα. Καλό μεσημέρι και στο Άρη, ο οποίος μας λέει: έχουμε τη μεγάλη επιχείρηση τώρα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη ΒΠΕ Μεγάρων. Φωτιά 400 μέτρα από τις εγκαταστάσεις σε δεξαμενές υγραερίου. Θανάση, ακούς, για να πάρουμε λίγο στα Μέγαρα, να δούμε τι γίνεται. Το περιμένανε και νομίζω ότι είναι έτοιμη, Άρη μου. Νομίζω ότι τα πράγματα θα τα αντιμετωπίσουν εκεί. Διότι περιμένουν θα πάει προς τα εκεί, οπότε υπάρχει σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, εκεί δεν είμαστε εμείς. Αν είσαι εκεί και θέλεις, γράψε και το κινητό σου στο μήνυμα που στέλνεις, να σε καλέσουμε βέβαια να τα πούμε και στον αέρα. Άρη, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Νότσο Παγιανάκος, καλό μεσημέρι Νότι. Τα Μεσόγεια τι λέει, εκεί το χωριό μας. Να σε καλά Νότι μου. Θανάσης Καραγιάννης εδώ στο συντονισμό όλων ημών και η Σοφία Καλαβρού επιμελούνται δημοσιογραφικός της εκπομπής αλλά και βέβαια και το κεντρικό μαγκαζίνο με τον Πέτρο Κυρκυλή στις 2. Ο Πέτρος Μωραήτης απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα, αν θέλετε κάτι τον καλείτε, και φυσικά Κωνσταντίνα Βαρσάμι με ό,τι μπορούμε να ακούσουμε από μουσικές για να ξέρετε ποιος και τα επιλέγει κιόλας, δεν χρειάζεται περαιτέρως συστάσεις. Πετάλη μια φορά με την τηλεόραση να συνδεθούμε. Μπορούμε, Κρύο Πηγάδι, όπου μεταφέρουμε και την εικόνα που καίγονται τα σπίτια.
0: Το ελικόπτερο προκειμένου να κάνει αυτή την στοχευμένη ρήψη νερού εδώ σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς. Μια εικόνα εφιαλτική, μια εικόνα που βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα στην περιοχή της Αττικοβιωτίας.
1: Δυστυχώς, είναι αυτή η εικόνα την οποία παρακολουθούμε από τις πρώτες στιγμές. Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη με τους καπνούς, τους μαύρους καπνούς. Μιλάμε πλέον βέβαια και για απώλειες στο πρώτο καμένο σπίτι του οικισμού. Δύσκολη όμως είναι η εικόνα. Θα σε κρατήσουμε και σε ένα στο τετραπλό παράθυρό μας. Δύσκολη όμως είναι η εικόνα και εκεί που βρίσκεται η Βιβί Γκίκα στα Μέγαρα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η κατάσταση εκεί, η Βιβί. Η Βιβί
2: Γκίκα είναι στα Μέγαρα, αυτό που μας έλεγε πριν από λίγο και ο Κροατής μας με το μήνυμά του.
1: Στην Κεφαλονιά.

0: Θα σας δούμε και εμείς, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον από εκεί από τα Μέγαρα. Ο Θανάσης Καραγιάννης προσπαθεί να κάνει τη σύνδεση. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε το μεγάλο μέτωπο αυτό προς τα Μέγαρα και η τηλεόραση έχει συνδεθεί με τον Χρήστο Σταρτουλάκο από την Κεφαλονιά. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Είναι κορυφή του βουνού. Εκεί τώρα έχουν επικεντρωθεί τα δύο εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή εδώ στην Κεφαλονιά. Το ένα Καναντέρ, το αεροσκάφος και το ελικόπτερο το οποίο επιχειρεί, προσπαθούν να ανακόψουν.
2: Δυστυχώς, είναι δύσκολη επικοινωνία. Δεν είναι καλή επικοινωνία, δυστυχώς, Χρήστο.
3: Να πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη.
2: Να πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη.
0: Ναι, και ο Χρήστος Στρατουλάκος με τις δυσκολίες στις συνδέσεις. Ξέρετε, όλα αυτά δεν βοηθούν προφανώς και την επικοινωνία. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3 με πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε όλα τα μέτωπα, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στους δέκτες μας και στις τηλεοράσεις μας και εσείς, αλλά και εμείς εδώ προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε για κάθε τι, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην περιοχή εκεί της στα Μέγαρα, προσπαθώντας να μην φτάσει η φωτιά και να μην περάσει η φωτιά και στη βιομηχανική περιοχή. Θανάση, αν μπορείς και τον Γιώργο του Γκρεμιτζόγλου, αν δεν σου βγαίνει κάποιος από το μέτωπο, και ο κ. Γκρεμιτζόγλου είναι πάντοτε στη διάθεσή μας, αν θέλεις. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3. Νότι να συνδεθούμε με την τηλεόραση, είναι ο Μιχάλης Τεζάρης.
4: Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει ορατότητα. Εδώ δεν υπάρχει ορατότητα για να γίνει κάτι τέτοιο. Και ως εκ τούτου τα ελικόπτερα έχουν αναλάβει ουσιαστικά την αεροπυρόσβεση στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Εκτιμώ πως σε λίγη ώρα θα βγει νέο 112 ή θα απομακρυνθούν στο κρύο πηγάδι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται εκεί, με βάση την εικόνα που έχω, διότι εγώ βρίσκομαι σε μικρή απόσταση από τον συνάδελφο τον Βαγγέλη Κομολάκο.
0: Πάμε στο Γιώργο Γκρεμιτζόγλου. Γιώργη, καλό μεσημέρι και πάλι. Εδώ, Γιώργο, μας ακούς? Γιώργο, έπεσε η γραμμή του Γιώργου, οπότε λοιπόν να προσπαθήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη εκεί από τον Άγιο Νεκτάριο.
4: Η εκένωση και θα οπισθοχωρήσουν, εκτιμώ, σε λίγη ώρα, δεν αλλάξει κάτι δραματικά, και οι πυροσβέστες από το σημείο. Να δούμε την ίδια ώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Γουραριώτη δεξιά πώς έχουν στηθεί, έχουν παραταχθεί κάποιοι εθελοντές εκεί σε ένα ξέφωτο και πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να αναχαιτήσουν
0: τον εκδότη. Γιώργο Γκρεμιτζόγλου, μας έλεγε και πριν από λίγο ο ακροατής μας για τα Μέγαρα ότι έχουμε μία επιδείνωση και μία επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας 400 μέτρα από τις εγκαταστάσεις εταιρείας δεξαμενής υγραερίου. Έχεις εικόνα?
5: Ναι, είναι στην περίμετρο της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων αυτή η πυρκαγιά και αυτή η εστία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, το λέγαμε και πριν, ούτως ώστε να μπορέσουν να κινητοποιηθούν γρήγορα οι επίγειες δυνάμεις. Για την ώρα επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα. Δεν μπορούν ακόμα με ασφάλεια να πετάξουν τα εναέρια πυροσβεστικά αεροσκάφη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτή τη δυνατότητα τώρα να γίνει με ελικόπτερα. Αλλά είπαμε και πριν, η βιομηχανική περιοχή Μεγάρων έχει πάρα πολλές εγκαταστάσεις, πάρα πολλές επιχειρήσεις και με έφλεκτα υλικά, και γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα. Επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες με πάρα πολλές ομάδες πεζοπόρων τμήματων, είναι και ο στρατός, είναι πάρα πολλά εναέρια. Εκεί επιχειρούν και οι πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία που έφτασαν εχθές στη χώρα μας, ούτως ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν και εκείνοι από τη μεριά τους σε ό,τι αυτό το οποίο γίνεται εδώ στη Μεσόγειο. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή και σωστή η επέμβαση προς την πυρκαγιά. Το καλό είναι να επαληθευτεί η πρόβλεψη, η πρόγνωση της μετρολογικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να πέσουν οι άνεμοι και να έχουμε όλη τη δυνατότητα των εναέριων μέσων να μπορέσουν να επιχειρήσουν τη φωτιά σε ατικοβιωτία. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, ο κυματισμός ήταν μεγάλος και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούσαν τα καναντέρ να γεμίσουν. Αλλά καλώς εγώ των πραγμάτων, αν έχουμε ύφεση των ανέμων και ιδιαίτερα του κυματισμού στη θάλασσα εκεί στην άκρη του Κορινθιακού κόλπου, να μπορέσουν και τα καναντέρ να μπουν στη μάχη για την κατάσταση της πυρκαγιάς. Ένα μέτωπο είναι αυτό, και το άλλο μέτωπο βέβαια είναι ακόμα της Κεφαλονιάς, το οποίο απασχολεί, για να μπορέσουν και εκεί τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας να μπορέσουν να την περιορίσουν.
0: Μάλιστα. Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, σύνδεσαι ξανά με την τηλεόραση αν θέλεις, Νότι, να δούμε
6: από πού... τον οικισμό,
0: το κρύο πηγάδι, στο κρύο πηγάδι είναι ο Γιωβαγγέλης Κουκολάκος.
6: Που θα κάνει το ελικόπτερο τύπου Έριξον προκειμένου να περιορίσει το ανατολικό μέτωπο της φωτιάς εδώ στο κρύο πηγάδι. Είναι δραματική η κατάσταση, δυστυχώς. Επαναλαμβάνουμε, το πρώτο σπίτι του οικισμού έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Ανυπολόγιστη η καταστροφή που έχει υποστεί. Είναι εφιαλτική η εικόνα που παρακολουθούμε εδώ και περίπου 30 λεπτά και λέγαμε ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες. Τα επόμενα λεπτά ήταν κρίσιμα, όπως φάνηκε τελικά, διότι ήταν τέτοιο το μέτωπο της φωτιάς. Ήταν πολύ απειλητική και έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα προς το νοικισμό εδώ στο κρύο πηγάδι και δυστυχώς παρακολουθούμε, σας δείχνει τώρα ο Παναγιώτης Βουργαριώτης ξανά το πρώτο σπίτι του οικισμού, το οποίο δεν φαίνεται φυσικά αυτή τη στιγμή λόγω του πυκνού καπνού, ωστόσο έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Είναι πραγματικά μια εικόνα εφιαλτική.
7: Και βλέπουμε, Βαγγέλη, ότι και άλλα σπίτια είναι αρκετά κοντά. Βλέπουμε στέγες άλλων δύο σπιτιών τα οποία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στο μέτωπο.
6: Πολύ κοντά, είναι στα περίπου 300 μέτρα από το σημείο που και βρισκόμαστε και το μέτωπο της φωτιάς είναι περίπου στα 700-800 μέτρα. Είναι πάρα πολύ κοντά η φωτιά στον οικισμό. Είναι δύο ουσιαστικά οι εστίες φωτιάς που βρίσκονται εδώ έξω από το κρύο πηγάδι, ανατολικά και δυτικά του οικισμού, και τα δύο μέτωπα κινούνται προς το κρύο πηγάδι, προς τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Το πρώτο σπίτι του οικισμού, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το κρύο πηγάδι, έχει τυλιχθεί δυστυχώς στις φλόγες και υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα σπίτια τα οποία απειλούνται άμεσα από την φωτιά, από την εστία φωτιάς που βρίσκεται ανατολικά του οικισμού.
7: Αν μπορούμε να δούμε λίγο και τον χάρτη για να δώσουμε στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στις περιοχές. Χρύσα, έλα λίγο μαζί μου να πάμε να το δείξουμε και να εξηγήσουμε για να καταλάβουμε.
8: Είναι τα μέτωπα που μας απασχολούν και τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
7: Ο Άγιος Νεκτάριος είναι εδώ.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής, να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετώ σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
13: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
14: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
13: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
14: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
13: Τηλέφωνο 697-3300-961.
14: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
15: Smart και αρμονία.
16: Αρμονία και Smart.
15: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
16: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
15: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
16: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
17: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
20: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
21: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
22: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
23: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
24: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
25: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
26: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Που θα συμπέσει με την ολική διακοπή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου που διαθέτει η χώρα για πρώτη φορά μέσα σε περίπου 50 χρόνια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Πάμε στον κύριο Δημήτρη Παγώνη, Sky 100,3, αντιδήμαρχος της Μάνδρας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παγώνη.
2: Καλό μεσημέρι, δεν σας ακούω καλά βέβαια.
1: Πώς είναι η κατάσταση, εσείς πείτε μας.
2: Η κατάσταση είναι δύσκολη, όπως πάντα. Εγώ θα κάνω μια παρατήρηση. Τώρα είχαμε ελικόπτερα, αυτή την ώρα ήρθαν και τα υπόλοιπα εναέρια μέσα αεροπλάνα, τώρα πετάξανε.
1: Τα καναντέρ, λέτε, ναι.
2: Τώρα προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Το θετικό, το επαναλαμβάνω κάθε φορά, είναι πως ο άνεμος τουλάχιστον δεν είναι προς την κατοικημένη περιοχή. Αλλά είναι πλησίον.
1: Κινείται προς τα Μέγαρα, κύριε Παγώνη.
2: Από όσο γνωρίζω, ναι, δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, γιατί εγώ σας μιλώ για την περιοχή δική μου.
1: Ναι.
2: Είμαστε κοντά στα βίλια στον Άγιο Νεκτάριο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να έχω καλή εικόνα από εκεί.
1: Ναι. Φαντάζομαι εντάξει όμως. Επικοινωνία είναι όλοι μαζί, προφανώς έχετε. Επαναλαμβάνουμε εσείς. Προς το παρόν.
2: Είναι ο Δήμαρχος κυρίως, γιατί είναι αυτή την πρώτη γραμμή.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και έχει καλύτερη επικοινωνία εκείνος. Εμείς είμαστε σε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Να συνδράμουμε όσο μπορούμε ο καθένας με δυνάμει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι το να πέσουν οι άνεμοι. Αυτό είναι το βασικότερο και να επιχειρούν ακόμη πιο εύκολα τα αέρια μέσα όλα. Ναι.
2: Να είστε καλά.
1: Καλά, κύριε Παγώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αντιδήμαρχος στην Μάνδρα, εκεί λοιπόν όπου για δεύτερη μέρα δυστυχώς παλεύουν με τη φωτιά, παλεύουν με τους ανέμους, όλα αυτά τα οποία δυστυχώς έχουμε δει και βλέπουμε στις εικόνες μας και φυσικά όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε ως άνθρωποι και βεβαίως με τις περιουσίες. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποια ανθρώπινη ζωή, διότι όπως λέγαμε και νωρίτερα, το 112 είναι αυτό το οποίο μας έχει μάθει και ζούμε με αυτό. Αυτό είναι μια κατάκτηση, βεβαίως, να μάθουμε και περισσότερα πράγματα να ζούμε και όπως με το σεισμό, έτσι και με την φωτιά, και να πρέπει να μπορούμε να είμαστε εξοικειωμένοι, όσο και αν μπορεί να εξοικειωθεί με αυτό, και να τηρούμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να τηρούμε. Αυτά όμως τα οποία δυστυχώς πιάνονται εξαπίνης και δυστυχώς καταστρέφεται το περιβάλλον τους, καταστρέφεται το σπίτι τους, καταστρέφεται η ζωή τους, είναι και δυστυχώς πέραν της χλωρίδας είναι και η πανίδα, και με τα ζώα τόσο της φάρμας όσο και βεβαίως τα οικόσιτα. Είναι ο Δικός Γραμματέας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Χρυσάκης, στην τηλεφωνική γραμμή. Με έναν τεράστιο αγώνα που δίνουν και το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και βεβαίως οι εθελοντικές ομάδες, το Dog Voice που λέγαμε και χθες, ακούγα και την Μαρία Δουρουδή στην εκπομπή της, και όλες οι οργανώσεις εκεί όπου είναι στα σημεία κάθε φορά, είτε με φωτιές περισσότερο και πιο επικίνδυνο, και με σεισμούς, είναι εκεί για την διάσωση αυτών των ζώων, τα οποία είτε ο ιδιοκτήτης και ο δεσπότης δεν μπορεί να πάει στο σημείο να το σώσει, αλλά είτε γιατί το αφήσαν και φύγανε τρομοκρατουμένοι από την φωτιά. Κύριε Ξάκη, καλό μεσημέρι και από εμάς και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πώς επιχειρείτε αυτή σε αυτή τη δύσκολη φωτιά του Αυγούστου, κύριε Χρυσάκη, το Υπουργείο Εσωτερικών?
3: Δύσκολες μέρες, ακριβώς μια mega fire πυρκαγιά για την Αττική Οβιετία. Ως Υπουργείο Εσωτερικών σε αυτή την πύρινη, θα έλεγα, λέλαπα, για πρώτη φορά λειτουργήσε και ήταν για μας ένα τεστ ο Εθνικός Μηχανισμός με τη Θεσμική Ομπρέλα της Πολιτείας, οι εθελοντές μας, με κεντρική συντονίστρια την Dogs Voice. Επιχειρούμε από το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή εκεί των Βιλίων, του Πόρτου Γερμανού. Στήσαμε ένα σταθμό από το απόγευμα λοιπόν της Παρασκευής. Μέχρι τώρα θέλω να γνωρίζετε ότι συνολικά έχουν διασωθεί 73 ζώα. Να τα απαριθμίσουμε ανακατηγορία: 64.009 γάτες, 8 ζώα φάρμας και 6 ζώα άγρια ζωής. Ιδιαίτερη, θα έλεγα, μία και ευχαριστίες να κάνουμε στο Δήμο Μάνδρας και Ιδιαλύσεις και ειδικότερα στον Αντιδήμαρχο τον Δημήτρη Ζωπαγώνη. Παρόν έδινε λύσεις στα πάντα, Ήμασταν εκεί μέχρι αργά το βράδυ που έφυγα και εγώ από εκεί. Οπότε έχουμε αυτή την εξέλιξη. Επίσης να σας ενημερώσω ότι χρειάστηκε αργά το βράδυ 3 η ώρα και στήσαμε ένα δεύτερο σταθμό στο στάδιο του Δήμου Μεγαραίων, όπου εκεί φιλοξενούνται περί τα 16 διασωθέντα σκυλιά. Και εδώ ευχαριστίες στο Δήμο που με ένα τηλεφώνημα είχαμε άμεση αντίδραση, ειδικότερα στην εντεταλμένη κυρία Κοτοπούλου. Σας λέω γεγονότα τα οποία τρέξανε όλη τη νύχτα. Αργά το βράδυ επίσης να σας ενημερώσω ότι είχαμε τη μεταφορά από το Δήμο Μεγαραίων και από την ηθική φάρμα που υπάρχει εκεί, ζώα στις παλιές εγκαταστάσεις του καταφυγίου του παλαιού Φαγύρου, ζώα συντροφιάς και ζώα φάρμας και πουλερικά. Όλα αυτά το βράδυ με την συμμετοχή και μόνο των εθελοντών, θα πρέπει να το πούμε εδώ, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό το οποίο γίνεται στα κέντρα τα οποία έχετε ήδη οργανώσει και έχετε ήδη εγκαταστήσει σε αυτές τις δύο περιοχές, ποια είναι, τι παρέχετε στα ζώα, τι προσφέρετε στα ζώα?
3: Τα ζώα μεταφέρονται εκεί, παρέχεται σε πρώτο χρόνο κτηνιατρική φροντίδα όπου χρειάζεται και ακολούθως πραγματοποιούνται επανενώσεις ή επανεντάξεις στο οικείο της περιβάλλον. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, υπάρχει κτηνίατρος εκεί ο οποίος προφανώς παρέχει τη φροντίδα αυτή. Σταθμοί που πράγματι έχουν δώσει τη δυναμική και τη διάσωση των ζώων που ήταν έρμεα στην πύρινη αυτή λέλαπα.
1: Μάλιστα. Θυμήστε μας που καλούμε αν κάτι χρειαστούμε, κύριε Χρυσάκη, σε ποιον τηλεφωνικό αριθμό?
3: Εφόσον υπάρχει η κρίση και εννοούμε ότι υπάρχουν εγκλωβισμένα ζώα, έχουμε το 1400, το οποίο όταν θα τεθεί σε λειτουργία θα κάνουμε νεότερη ανακοίνωση. Είναι stand-by ο αριθμός αυτός, ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να προσφύγουν και να ζητήσουν την παρέμβαση της διασωστικής ομάδας, που πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά αυτά, περί τα 25 θελοντές, διασώστες, επιχειρούσαν όλες αυτές τις μέρες στην περιοχή εκεί και κάνουν και αυτές τις διασώσεις. Οπότε, όσον κριθεί αναγκαίο, το 1400 θα τεθεί σε λειτουργία και εκεί θα έχουμε την ανταπόκριση των πολιτών.
1: Κάτι το οποίο τώρα γεννάτε ως ερώτημα και φαντάζομαι θα σας το έχουν πει οι εθελοντές εκεί. Ναι. Τα ζώα, τα σκυλιά τα οποία λέτε, τα οποία θεωρητικά υπάρχει και νομοθεσία για το τσιπ. Τους εντοπίζετε, τους ιδιοκτήτες, δηλαδή είναι τσιπαρισμένα τα ζώα, έχουμε φροντίσει γι' αυτό, έχουμε ακολουθήσει την νομοθεσία. Τι σας λένε τα παιδιά?
3: Τα περισσότερα από αυτά τα ζώα τα οποία απεγκλωβίστηκαν ήταν στην κατηγορία των ημιαδέσποτων, δηλαδή τα ζώα αυτά
1: τα φροντίζει η γειτονιά,
3: αλλά κανενός δεν είναι, δηλαδή ιδιοκτήτη, οπότε εμείς δεν μπορούσαμε να μπούμε σε μια διαδικασία.
1: Προφανώς, ναι, εντάξει.
3: Αυτή πρέπει, είτε προείχε η διάσωσή τους.
1: Ναι.
3: Όπου υπάρχει, να ξέρετε, έχουμε δώσει και το στίγμα μας στη Σάμο που είχαμε την πληροφόρηση ότι είχαμε απώλειες δεσποζόμενων ζώων. Εκεί ζητήσαμε από την αστυνομική διεύθυνση να κάνει άμεση παρέμβαση για να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες των ζώων και να επιβληθούν οι κυρώσεις. Το ίδιο θα κάνουμε παντού, σας το λέω. Όπου υπάρχει αυτή η παραβατική συμπεριφορά, δεν θα αφήσουμε τίποτα χωρίς να μπει σε διαδικασία ελέγχου.
1: Κύριε Ξάκη, να σας ευχαριστήσω. Επενθυμίζουμε 1400.
3: 1400.
1: Εκεί, το Dogs Voice και όλοι οι εθελοντές και εσείς βεβαίως ανά πάση στιγμή συνδράμετε, το βλέπουμε και ιδίως και εδώ και στον Sky με την φροντίδα που έχουμε για αυτά και την ευαισθησία, όπως και φαντάζομαι όλοι οι συμπολίτες μας είμαστε εδώ. Να είστε καλά, κύριε Ξάκη, αν κάτι χρειάζεται άλλο, είμαστε εδώ να το πούμε, να το μεταφέρουμε ξανά.
3: Καλή δύναμη, ευχαριστούμε για όλα.
1: Σας καλή συνέχεια. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3. Ήταν ο κύριος Νίκος Ξάκης, ο ειδικός γραμματέας προστασίας ζώων, συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών. γυναικών και ασχέτως πυρκαγιάς, ασχέτως φωτιάς, ασχέτως οτιδήποτε άλλο, εδώ στις γειτονιές μας, σε τέτοιες καιρικές συνθήκες, με πολύ ζέστη, με τέτοιους, τέτοιες καιρικές συνθήκες και αέρα και όλα αυτά, ένα πύλινο, κάτι άλλο στις γειτονιές μας, δίπλα από την πολυκατοικία μας, με νεράκι. Το νερό είναι αυτό το οποίο αναζητούν σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως στην πολύ ζέστη, τα αδέσποτα σκυλιά. Και το βασικό είναι και το ορθό είναι να μην βλέπουμε αδέσποτα σκυλιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Πάντως, λίγο νεράκι σε ένα πύλινο ή σε ένα τσίγκινο, ό,τι ο καθένας έχει, για τα αδέσποτα σκυλιά ή γατιά, είναι ό,τι χρειάζονται στην περίπτωση αυτή. Πάμε όμως τώρα και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκρίνεται πάντοτε στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κύριε Αρτοπιέ, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το επιχειρησιακό μας κέντρο.
1: Σύμφωνα με τα. Ένα δευτερόλεπτο, σύμφωνα με τα νεότερα, μάλλον με τα στοιχεία τα οποία μας λένε οι ακροατές μας, έχουμε πρόβλημα στην ΒΠΕ εκεί στο Βιοαέριο, στη Μονή Παναχράντου, στα Μέγαρα. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζετε, το ξέρετε?
4: Έχουμε ένα πολύ ενεργό σημείο εκεί στη Μονή Παναχράντου. Είναι το νότιο-νοτιοανατολικότερο κομμάτι των επιχειρήσεων που επιχειρούμε αυτή τη στιγμή. Είναι κοντά στο Καντήλι, το κέντρο βολής, το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, και πολύ κοντά δυτικά από αυτό το κομμάτι του Καντηλίου. Έχει ένα πολύ ενεργό κομμάτι του μετόπου αυτή τη στιγμή. Και να θυμίσουμε εδώ ότι από πιο νωρίς υπάρχει μήνυμα το 112 για αποχώρηση των κατοίκων της περιοχής του Καντηλίου, προκειμένου να κατευθυνθούν προς Μέγαρα για να μην αντιμετωπίσει κάποιος πρόβλημα. Τα κομμάτια τα πιο ενεργά είναι αυτό που αναφέρατε, όντως κοντά στη Μονή Παναχράντου, που εκεί υπάρχει ισχυρότατη δύναμη των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως και πιο δυτικά προς τη Βένιζα, άνω και κάτω Βένιζα, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα αυτή τη στιγμή στις πυροσβεστικές μας επιχειρήσεις, με πολλά και εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκαν και προϊόντες του χρόνου, μας επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες, και αυτή τη στιγμή πάνω από το χώρο της επιχείρησης ύπτανται 20 ελικόπτερα, διότι θέλουμε με τοπικές κατασβέσεις να πιάσουμε αυτά τα δύσκολα συμβάντα, καθώς επίσης και 8 αεροσκάφη. Και μάλιστα να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε ρήψη επιβραντικού υγρού από 4 τράκτορες, από 6 τράκτορες, κοντά στο χώρο της πυρκαγιάς προς το Κρύο Πηγάδι αλλά και στη Μονή Παναχράντου. Επομένως λοιπόν χρησιμοποιούμε όλα τα διατηθέμενα μέσα που έχουμε αυτή τη στιγμή, προκειμένου να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν που γίνεται σε μια αντικειμενικά δύσκολη μέρα, διότι όπως αντιλαμβάνεστε οι άνεμοι δεν έχουν κόψει. Οι άνεμοι είναι ρηπαίοι, είναι ισχυρότατοι οι άνεμοι που πλέουν στην περιοχή, ένας βοριάς της τάξης των 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ. Τα κομμάτια τα πιο ενεργά, όπως σας είπα, είναι στη Μονή Παναχράντου και το Καντήλι. Mm-hmm. Πιο δυτικά προς τη Βένιζα, άνω και κάτω Βένιζα. Και το άλλο κομμάτι το οποίο μας απασχολεί είναι βορείως της Ψάφας, και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι, όπου έχουν γίνει και στοχευμένες ρήψεις με το επιβραντικό υγρό από τράκτορες.
1: Τι επιχειρεί τώρα, κύριε Αρτοπιέ, τι εικόνα έχετε?
4: Επιχειρούν αδιαλείπτως πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς. Όπως σας ανέφερα, 20 ελικόπτερα, 8 αεροσκάφη.
1: Μάλιστα.
4: 3 είναι για τον ενέργειο συντονισμό, καθώς επίσης και ενισχυμένες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, επικαιροποιημένα λοιπόν τα στοιχεία, 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες δασοκομάντος, 134 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα. Ενώ ταυτόχρονα και παράλληλα με τις πυροσβεστικές μας επιχειρήσεις υπάρχουν ομάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η ομάδα δισκαλίων και με προωθητέρες γεών, υπάρχουν χωματουργικά μηχανήματα τα οποία διανοίγουν στο πεδίο των επιχειρήσεων ταυτόχρονα με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μπούμε στα δύσβατα σημεία του συμπαγούς δάσους, να μπούμε μέσα σε αυτά τα σημεία όσο πιο εγκύτερα γίνεται, για να μπορέσουμε να κατασβέσουμε αυτές τις δύσκολες εστίες στα θερμά σημεία. Είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία που μαζί με την κατάσβεση πρέπει να διανοηθούν και αντιπυρικές ζώνες. Αυτό γίνεται παράλληλα με την κατάσβεση, όπως σας είπα, και με την από αέρος δασοπυρόσβεση.
1: Για εδώ, για την Αττική, οι δυνάμεις είπαμε ότι είναι αυτές. Οι μετεωρολόγοι τι προβλέπουν, κύριε Αρτοπιέ, τι σας λένε?
4: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για αμύωτης έντασης ανέμους, όπου θα φτάσουν τα 6 και 7 μποφόρ. Θεωρούμε ότι ίσως υπάρχει ένα καλύτερο χρονικό παράθυρο ευκαιρίας αργότερα το βράδυ, mm-hmm. όπου ίσως κοπάσουν οι άνεμοι. Αντιλαμβάνεστε ότι με 6 και 7 μποφόρ δεν είναι εύκολο το αντικείμενο και η επιχείρηση όλη της δασοπυρόσβεσης σε αυτό το δύσκολο χώρο της πυρκαγιάς. Ευελπιστούμε ότι θα κόψουν οι εντάσεις των ανέμων στα 2 με 4 μποφόρ πάλι βοριάς. Και εάν συμβεί αυτό, τότε θα είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή εξέλιξη για μας, διότι ο μεγαλύτερός μας εχθρός, και αυτό πρέπει να το πούμε, μαζί με την καύσιμη ύλη, με το ανάγλυφο της περιοχής, είναι και ο άνεμος. Διότι πολλές φορές βλέπουμε τη φορά του ανέμου τα 6-7 μποφόρ βοριά, όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και άλλες καταστάσεις όπου η πυρκαγιά ενώ μένεται και βλέπουμε ότι θα πάει προς το νότιο κομμάτι, ταυτόχρονα ανοίγεται και ξεδιπλώνεται και προς το ανατολικό, διότι αυτό έχει να κάνει και με το ανάγλυφο της περιοχής και την φυτοκάλυψη που υπάρχει στην περιοχή. Επομένως λοιπόν, δεν είναι μόνο η φορά του ανέμου, είναι και οι άλλες δύο παράμετροι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Μάλιστα. Είχαμε και κάποιες συλλήψεις όμως από ό,τι έχουμε ενημέρωση από την υπηρεσία σας. Θέλετε να αναφερθούμε σε αυτό?
4: Έχουμε συλλήψεις, διότι κατόπιν στοιχειοθετημένων ερευνών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προβεί στη σύλληψη δύο ατόμων για την πυρκαγιά, η οποία είχαμε προχθές, ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, και έχουν συλληφθεί, έχουν παραδοθεί οι εκπρόσωποι της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργοδικός της εταιρείας, και αναζητείται ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας, το σημείο της οποίας ξεκίνησε αυτή η δύσκολη πυρκαγιά, η οποία είναι τώρα η δεύτερη προσθέτη μέρα που μας απασχολεί.
1: Κεφαλονιά, το άλλο μέτωπο και Αρτοπιέ, η εικόνα.
4: Και στην Κεφαλονιά, αυτό ήθελα να λύσω τώρα, ότι είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Η πυρκαγιά ξεκίνησε το βράδυ στην Πάστρα, στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς, στο νότιο κομμάτι του νησιού, ένα καταπράσινο νησί, και απλώθηκε ανατολικά προς τις περιοχές Μαρκόπουλο και Μαυράτα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνονται επιχειρήσεις εκεί, σε αυτό το κομμάτι του νότιου τμήματος της Κεφαλονιάς προς τη Μαυράτα, τα Μαυράτα και το Μαρκόπουλο, mm-hmm. και έχουμε μια νέα εξέλιξη όπου ανοίγει ένα νέο μέτωπο πιο ανατολικά από την περιοχή και τον οικισμό Κρεμμύδι, και πηγαίνει προς ένα κομμάτι αγροτοδασικής έκτασης, και αυτό μας απασχολεί, είναι μια καινούργια εξέλιξη. Επομένως είναι τρία τα σημεία τα οποία μας απασχολούν: Μαρκόπουλο, Μαυράτα και δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδι. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά και εκεί έχουν πάει ωστόσο από την πρώτη στιγμή οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, επιχειρούν εκεί και ένα αέρια μέσα, και προϊόντος του χρόνου βεβαίως θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Να πούμε εδώ ότι είχαμε και ένα της πυρκαγιάς στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, όπου από ό,τι φαίνεται θα ελεγχθεί, καθώς επίσης και σε αγροτοδασική έκταση στη Λάρισα, όπως επίσης και στη Σαμοθράκη, και τα τρία συμβάντα αυτά φαίνεται να ελέγχονται άμεσα από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Θυμίζω επίσης ότι είχαμε χθες 53 συνολικά αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εξ αυτών έχουν ελεγχθεί και αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα περιοχές της Δυτικής Αττικής, την Άττικο Βιωτία, δύο πυρκαγιές που ξεκίνησαν με απόσταση 2 ωρών η μία από την άλλη και κατευθύνθηκαν προς το νότιο μέτωπο της Αττικής. Είχαμε πυρκαγιά και το σκάλωμα την Φωκίδα, όπου εκεί φαίνεται να ελέγχεται σχεδόν πλήρως το περιστατικό εκεί. Μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία είχε ανατολικό άνεμο και κατευθυνόταν δυτικά προς την περιοχή της Έτωλο Καρνανίας, όπου δοθήκαν και μηνύματα το 112. Η πυρκαγιά αυτή έχει κάποιες διάσπαρτες αιστείες, προϊόντος του χρόνου πιστεύουμε ότι θα ελεγχθεί. Τα περισσότερα συμβάντα στα οποία συμμετέχει το πυροσβεστικό σώμα έχουν ελεγχθεί, με εξαίρεση αυτή την δύσκολη πυρκαγιά που σας ανέφερα, και είναι η Δυτική Αττική.
1: Μάλιστα. Θυμίστε μας, συνδράμων και συνάδελφοί σας από το εξωτερικό, σωστά κύριε Αρτοπιέ?
4: Βρίσκονται συνάδελφοί μας από το εξωτερικό και χθες ήρθαν από την προεγκατάσταση Ευρωπαίων πυροσβεστών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, το RescEU, και συνέδραμαν τις προσπάθειες των Ελλήνων συναδέλφων οι 23 Γάλλοι και 23 Ρουμάνοι με 8 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα. Και βέβαια σε αυτό το σημείο δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, στους εθελοντές πολιτικής προστασίας, οι οποίοι βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του πυροσβεστικού σώματος. Σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια την οποία καταβάλουν και είναι δίπλα μας τα παιδιά των επιχειρήσεων, καθώς και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν έρθει δίπλα μας και συνδράμουν στις προσπάθειές μας. Αυτό το οποίο όμως θέλουμε εμείς να εκπέμψουμε σαν μήνυμα στο πυροσβεστικό σώμα είναι ότι επειδή ζητάμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας να μην πραγματοποιούν καμία μα καμία υπαίθρια εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκύψει και να εξελιχθεί μια δύσκολη επικίνδυνη πυρκαγιά. Η αμέλεια παραμένει η συντριπτική πλειονότητα στις αιτίες προκλήσεων των αγροδασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εκεί που ο δείκτης της επικίνδυνοτητας είναι τις πολιτικές προστασίας 3, 4 και 5. Καμία θερμή εργασία, είτε αυτή λέγεται χρήση τροχού, είτε λέγεται ηλεκτροσυγκόληση, είτε απόρριψη τσιγάρων. Ναι, είχαμε και πυρκαγιές από απόρριψη τσιγάρων στην Μακεδονία, στην κεντρική Μακεδονία.
1: Τι να πει κανείς.
4: Είτε έχει να κάνει με την εκτέλεση μελισσοκομικών εργασιών. Όλες αυτές είναι εν δυνάμει δύσκολες καταστάσεις. Είτε με την πραγματοποίηση ακόμη υπαίθριου μπάρμπικιου. Όλες αυτές είναι ενέργειες που ναι, έχουν δώσει ενάρξεις αγροδασικών πυρκαγιών. Παράκληση λοιπόν, ζητάμε τη συνεργασία όλων των συμπολιτών μας προκειμένου να μην έχουμε νέες ενάρξεις.
1: Κύριε Τοπιέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάντοτε στο πλευρό μας και εσείς βεβαίως να μεταφέρετε την εικόνα του τι συμβαίνει, πού είναι το πυροσβεστικό σώμα ή όλα τα στελέχη σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ήταν στην γραμμή μας, μας ενημέρωσε για ό,τι τελευταίο υπάρχει και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε εδώ, ιδίως αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία.

Λίγα λεπτά πριν τις 2 και το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με τον Πέτρο Κερκυλή, όλη η ομάδα εδώ από νωρίς το πρωί, από τις 5 που είμαστε στον αέρα, όλοι οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί και διοικητικό προσωπικό, που επαναλαμβάνουμε χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε στον αέρα. Ευχαριστήσουμε όλες και όλους και εσάς βεβαίως. Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον Κωνσταντίνα από το Λονδίνο, να είσαι καλά, καλή δύναμη και εσένα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και όλες και όλους όπου είστε εδώ από το πρωί και με τις πληροφορίες σας συνδράμετε κι εσείς στο να κατευθύνουμε την ενημέρωση και βεβαίως και πολλά από τα γεγονότα και τα συμβάντα να ενημερώνουμε και το περιοριστικό σώμα.

Ρύθμιση του ήχου. Καλό μεσημέρι και στην Ντόνα. Γεια σου, Ντόνα. Καλό μεσημέρι. Ακούει. Ναι, νότι, ακούει. Στα μηνύματα. Και πολλοί συνάδελφοι που είστε στην ακρόαση, να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς. Ο Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάνη στις μουσικές επιλογές. Και περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Ο Πέτρος Μωραΐτης αναλαμβάνει τώρα η Αργυρό Γεμελιάρη. Το πρόγραμμα, όπως το ξέρετε, ο Πέτρος κυκλεί στο κεντρικό μαγκαζίνο και αμέσως μετά η Μαρία Δούρου 3 με 5. Εδώ, φιλανάδα του Νότι. Πρώτοι φίλοι τα λένε, πίνουν και τα καρασάκια τους εδώ έξω που βγαίνουν και όλα αυτά. Κάνουν τις παρέες τους, έτσι καλά να είστε. Να περνάτε καλά. Αν κάτι χρειάζεστε, αν χρειάζεστε κάτι, ο ΣΚΑ είναι εδώ, είτε μέσω κινητού και διαδικτύου, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Να μην χρειαστεί να διακόψουμε ξανά το πρόγραμμα και να είμαστε σε ροή έκτακτη λόγω των δεδομένων και των γεγονότων. Εδώ πάντως ο ΣΚΑ, ό,τι χρειάζεστε. Να είστε καλά. Εμείς ραντεβού πρώτα. Πρώτα ο Θεός. Αύριο στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι Κυριακή, είναι η δεύτερη μέρα του Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 2, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα. Μένεται για τρίτη μέρα η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Δύο τα μέτωπα. Το ένα κατευθύνεται βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή των Βιλίων. Το άλλο νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων και βρίσκεται πέριξ της περιοχής των Μεγάρων. Νέες εστίες νωρίτερα στην περιοχή Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκένωση περιοχών. Επιχειρούν περιοδικά από αέρο στα 18 ελικόπτερα. Δεν επιχειρούν ούτε σήμερα τα αεροσκάφη λόγω των ισχυρών ανέμων.
1: Βρισκόμαστε στην βόρεια πλευρά των Μεγάρων, όπως βλέπετε πίσω μου κατακαίγονται τα πάντα.
2: Έγινε κόλαση. Κόλαση. Τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα δεν έμεινε τίποτα.
3: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει ως την περιουσία.
4: Τελειωμένη κατάσταση εκεί πέρα. Αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός του Αγίου Νεκτάριου.
5: Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Εδώ είναι καθοριστικό το σημείο να αποχρήσουμε τη φωτιά εδώ στο κρύο πηγάδι. Γιατί αν περάσει εδώ, δυστυχώς θα έχουμε άσχημες εξελίξεις.
6: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι. Είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν 3 χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
7: Δεν θα μας διώξει κανένας από εδώ. Και καμένοι, και καμένοι.
0: Σε εξέλιξη είναι και η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η φωτιά καίει αυτή τη στιγμή στην περιοχή Μαρκόπουλο, κοντά σε κατοικίες. Τουλάχιστον 6 φορές ήχησε στο νησί το 112 με διαδοχικές εντολές εκένωσης. Για εμπρησμό μιλούν κάτοικοι και αρχές. Προσήχθη μάλιστα και ανακρίνεται ύποπτος.
8: Καθαρά εμπρησμός, 11 η ώρα το βράδυ, τώρα να ανάψει φωτιά σε περιοχή που δεν ήταν ούτε κοντά στον δρόμο ούτε πουθενά.
0: Καλύτερη εικόνα στη φωτιά στη Φωκίδα στην περιοχή Σκάλωμα. Δεν υπάρχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο. Πάνω από 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Προσπάθειες να αποκατασταθούν ηλεκτροδότηση και τηλεφωνία στην περιοχή.
9: Ήταν 2 η ώρα το μεσημέρι. Πώς κατεβαίνω κάτω, κοιτάω, η φωτιά ήταν από εδώ. Πρόσφατα να τα πιάσω στην αγκαλιά μου, όπως και μου έδωσαν. Δηλαδή, κλάσματα δευτερολέπτου, παιδιά, πώς γλιτώσαμε ό,τι και εμείς ξέρουμε.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα και για την Αττική και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Κοπάζουν από αυτήν την ώρα οι άνεμοι, θα πέσουν στα 4 μποφόρ και ενώ το πρωί άγγισαν ξανά τα 7. Δύο συλλήψεις από τις αρχές για τη φωτιά στη Βιωτία, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο ανεμογεννητριών. Ο μηχανικός και ο εργολάβος του έργου, οι δύο συλληφθέντες, αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.
10: Έχουν συλληφθεί δύο άτομα για την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε στον Άγιο Βασίλειο σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Δημιουργήθηκε το όλο πρόβλημα.
0: Ο Πρωθυπουργός μετέβη το πρωί στο συντονιστικό κέντρο της πολιτικής προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Μάλιστα, με ανάρτηση που έκανε στα social media, εξέφρασε για μια ακόμη φορά την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του σε όσους δίνουν τη μάχη με τις πυρκαγιές. Επίθεση και έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτός συνόρων και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε πύρινο κλειό βρίσκονται κομιτείες στη βορειοανατολική Ουάσιγκτον, όπου μένονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε αυτήν την πολιτεία. Κάηκαν σπίτια, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως ξεκίνησε την τοποθέτηση πλωτού φράγματος μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά και τη μαζική εισρωή μεταναστών των προηγούμενων ημερών. Στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ότι αναβάλει τα σχεδιαζόμενα πλήγματα κατά του Ιράν. Και στη Μόσχα, είχαμε βομβιστική επίθεση σε πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη αυτοσχέδιο εκρηκτικού μηχανισμού. Στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο διοικητής της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας Αλεξάνδρε Τσαϊκό. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, οι αδερφές Αλεξανδρή ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο.

Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Προφανώς θα έχουμε συνδέσεις με όλα τα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Το μεγάλο πυρηνικό μέτωπο για τρίτη μέρα, το οποίο μένεται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και απασχολεί πάρα πολύ την πυροσβεστική υπηρεσία. Να δούμε ποια είναι η εξέλιξη εκεί. Πριν απ' όλα, να σας δώσω μια εικόνα από τους δρόμους του Εθνικού Οδικού Δικτύου, τι γίνεται στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και εδώ στους δρόμους της Αττικής, μιας και είναι η μέρα και η σημερινή, όπου πολλοί κόσμος εγκαταλείπει την Αθήνα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Συνολικά, κρατήστηκε αυτό το στοιχείο, πάνω από 61.000 ταξιδιώτες έχουν αναχωρήσει μέσα σε μία μέρα από τα 4 βασικά σημεία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της Αττικής, από τα λιμάνια δηλαδή, και εκεί ήταν πολύ αυξημένη κίνηση. Είναι και τώρα και στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω πως υπάρχει κίνηση αρκετή στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο προφανώς, στο ύψος των Διωδίων της Ελευσίνας. Στο ύψος των Μεγάρων είναι καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα, ενώ νωρίτερα είχαμε ανάσχεση. Τώρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί. Στο υπόλοιπο Εθνικό Οδικό Δίκτυο θα κινηθείτε σε κανονικές ταχύτητες. Στην Αθηνών Λαμίας και στη Λεωφόρο Κηφισού δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η Αττική Οδός επίσης δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Για ελάτε τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε με τη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κατακαίγεται όλος ο Κυθερώνας και είχαμε μία ακόμη πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους εκεί, με την φωτιά να κυκλώνει την περιοχή Βένιζα και γι' αυτόν τον οικισμό. Υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μέχρι και αυτή την ώρα μια πολύ μεγάλη μάχη να σωθεί αυτός ο οικισμός, αυτή η περιοχή. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε, θυμίζω, από την περιοχή της Βιωτίας, έχει φτάσει κοντά στην περιοχή των Μεγάρων, πέριξ των Μεγάρων. Έχουμε πάρα πολλές εστίες τις τελευταίες ώρες. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα και σήμερα με τα ενέργεια μέσα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσατε νωρίτερα εδώ στον ΣΚΑ 100,3 το Γιάννη Αρτοπίο να σημειώνει πως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων είναι πολύ δύσκολο ακόμη και αυτήν την ώρα τα αεροσκάφη να μπορέσουν να πάρουν νερό από τα σημεία που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως τώρα μαθαίνουμε πως υπάρχει δυνατότητα αυτή. Μιλάμε για 20 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη έχουν ρηχθεί στην μάχη. Να δούμε πόσο αποτελεσματικές θα είναι και από αέρος οι ρήψεις τους. Υπάρχουν και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor, τα οποία ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό. Όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ρηχθεί στη μάχη σε μια προσπάθεια να περιοριστεί αυτό το πολύ μεγάλο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Δύο τα μεγάλα μέτωπα. Το ένα κινείται προς τις περιοχές των Βιλίων, στον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή, και βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τον οικισμό του Κρύου Πηγαδιού που είναι εκεί κοντά. Βαγγέλης Κοκολάκος μαζί μας να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Είναι εκεί στον οικισμό, στο Κρύο Πηγάδι. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Εφιαλτικό το σκηνικό εδώ στον οικισμό Κρύο Πηγάδι. Δυστυχώς δύο σπίτια λίγο έξω από τον οικισμό έχουν τυλιχθεί στις πλόγες, με το μέτωπο όλο ένα και ένα γιγαντώνει τόσο περνούν τα λεπτά. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο μεγάλες εστίες φωτιάς σε ένα ενιαίο μέτωπο που έχουν κυκλώσει τον οικισμό Κρύο Πηγάδι, ανατολικά και δυτικά του οικισμού. Δίνεται μια τιτάνια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο στο έδαφος όσο και από αέρος. Βλέπουμε συνεχώς ρήψεις από ελικόπτερα να προσπαθούν να περιορίσουν αυτό το μέτωπο, το οποίο όμως δεν περιορίζεται εύκολα, γιατί παρακολουθούσαμε και τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να επιχειρήσουν και αυτές πολύ κοντά στο μέτωπο, σε ένα δύσβατο σημείο το οποίο βρίσκεται μέσα σε χαράδρα, και πολύ κοντά στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται και τα υπόλοιπα σπίτια του οικισμού.
0: Να θυμίσουμε απλώς στους ακροατές, όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή, είναι ο Άγιος Νεκτάριος, είναι λίγο νοτιότερα η Αγία Παρασκευή, και εκεί δίπλα είναι και το Κρύο Πηγάδι, στο οποίο είσαι εσύ. Είναι αυτοί οι τρεις οικισμοί τους οποίους επί της ουσίας, Βαγγέλη, τους πολιορκεί η φωτιά τις τελευταίες ημέρες.
1: Από εχθές στις 12.30, οπότε και εκδόθηκε το μήνυμα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι των τριών αυτών οικισμών να απομακρυνθούν προς τα Βίλια. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ουσιαστικά πολιορκούνται, όπως πολύ σωστά ανέφερες, από την φωτιά, από αυτό το τεράστιο μέτωπο, πραγματικά γιγαντιαίο μέτωπο, το οποίο κινείται δυτικά προς το όρος Πατέρα και καίει τα πάντα στο πέρασμά του, και ανατολικά κινείται προς τον Άγιο Νεκτάριο και προς το Κρύο Πηγάδι, φυσικά και την Αγία Παρασκευή. Είναι πολύ δύσκολη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ουσιαστικά μετά το οποίο γιγαντώθηκε τόσο πολύ και ουσιαστικά κύκλωσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούσαν μέσα στην φωτιά, αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν, να έρθουν στο σημείο που και βρισκόμαστε εμείς, στην είσοδο ουσιαστικά του οικισμού Κρύο Πηγάδι, εδώ να αναδιοργανωθούν και ουσιαστικά να στήσουν ένα τείχος προκειμένου να μην επιτρέψουν να μπει φωτιά μέσα στον οικισμό αυτή τη φορά, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας, η φωτιά έχει τυλίξει στις φλόγες δύο οικίες, οι οποίες βρίσκονταν λίγα μέτρα έξω από τον οικισμό, πολύ κοντά στο δάσος, με τον ιδιοκτήτη ενός εκ των σπιτιών να παρακολουθεί να καίγεται η περιουσία του, ανήμπορος να αντιδράσει. Βλέπουμε τώρα μετά την επιχείρηση των ελικοπτέρων και τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να ξαναπροσεγγίσουν αυτό το μέτωπο, διότι εάν δεν επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις δεν θα ανακοπεί σε καμία περίπτωση η φωτιά.
0: Έχουν μπορέσει να φτάσουν εκεί στο σημείο της φωτιάς, μπορούν, υπάρχει προσβασιμότητα, Βαγγέλη, μπορούν και πήγες δυνάμεις να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο.
1: Υπάρχει ουσιαστικά, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας και όσοι γνωρίζουν εδώ την περιοχή, υπάρχει ο επαρχιακός δρόμος που οδηγεί στο Πόρτο Γερμενό εδώ από το κρύο πηγάδι. Εκεί ουσιαστικά εθελοντές και πυροσβεστικές δυνάμεις, αναδιαστήματα και όποτε τους το επιτρέπει η συνδρομή των συναδέλφων τους από αέρος, δηλαδή πραγματοποιούν ρήψεις στα ελικόπτερα, μειώνεται η ένταση της φωτιάς και τότε ξαναεπενδύουν οι επίγειες δυνάμεις, προσπαθούν, γίνεται συνέχεια αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής, προσπαθούν, αλλά ξαφνικά, Πέτρο, δημιουργούνται νέες αιστείες δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, για να σας δώσω μια.
0: Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός, σίγουρα, Βαγγέλη. Ναι, έχει να κάνει, Βαγγέλη μου, και με το γεγονός πως οι άνεμοι σήμερα το πρωί ήταν και πάλι ισχυροί, δεν κόπασαν. Από αυτή την ώρα και μετά περιμένουμε να υπάρξει μια μείωση της έντασης των ανέμων.
1: Οι καιρικές συνθήκες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με τις

0: Και σας δίνει την εικόνα από αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά η οποία μένεται για τρίτη μέρα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα κατοίκους αυτού του οικισμού. Είναι ο οικισμός Κρυοπηγάδη εκεί στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι είπαν στο Βαγγέλη Κοκολάκο και στους υπόλοιπους δημοσιογράφους του Sky.
1: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε. Δυστυχώς, φέτος δεν τα καταφέραμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Αν σώσουμε τελικά το σπίτι, γιατί από ό,τι βλέπω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
2: Δεν φανταζόταν κανείς τις διαστάσεις που θα έπαιρνε η φωτιά, να υπήρχε αέρας πάρα πολλής, δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Και η κατάληξη ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα, να έχει καεί όλος ο γερμενός και να κινδυνεύουμε κι εμείς και μόνο στο Κρυοπηγάδι και σε άλλους συνοικισμούς να καούν τα σπίτια μας.
3: Όλη νύχτα, χωρίς ρεύμα, περιμέναμε το αεροπλάνο να έρθουν να κάνουν τη δουλειά.
4: Δεν θα μας διώξει κανένας από εδώ. Και καμένοι, αν μας καεί.
0: Χαρακτηριστικά τα όσα είπε και ο τελευταίος κάτοικος που ακούσατε, ο άνθρωπος δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει την περιουσία του, την οποία μπορεί και να τη βλέπει να καίγεται τώρα, διότι μιλάμε πως δύο σπίτια ήδη έχουν παραδοθεί στις φλόγες, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάντα μιλάμε για το πρώτο από τα δύο μεγάλα μέτωπα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική στη Δυτική Αττική. Είναι το μέτωπο στην Αγία Παρασκευή, κατεύθυνση προς τον οικισμό Κρυοπηγάδη. Το δεύτερο μέτωπο είναι αυτό το οποίο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και κατά διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων που βίωσαν πραγματικά πολύ δύσκολες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας όλων αυτών των περιοχών. Ποιος θα το περίμενε πως η φωτιά, η οποία ξεκίνησε, ξανά λέω, πριν από δύο μέρες την Παρασκευή από τη Βιωτία, θα απειλεί πλέον περιοχές των Μεγάρων. Πραγματικά απίστευτο. Ακούμε μαρτυρίες κατοίκων και στη συνέχεια Γιώργου Κεραμιτζόγλου με τη συνολική εικόνα.
5: Έγινε κόλαση. Κόλαση. Τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα, δεν έμεινε τίποτα.
6: Είναι ώρες δύσκολες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους. Και για εμάς και για τους γειτονές μας.
5: Εδώ πάνω στα 500 μέτρα είχαν σβήσει πυροσβέστες, μπήκαν σε απέναντι σημείο και μέσα 10 λεπτά γύρισε φωτιά πάλι στο ίδιο σημείο.
7: Επειδή αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι μια αιστεία έχει σβήσει, ξαφνικά ξαναφουντώνει. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν έχω εικόνα σε όλο το μέτωπο τι γίνεται. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τη φωτιά.
8: Κάνουμε την πυρική ζώνη, γιατί έχει περάσει δύο φορές γύρω-γύρω η φωτιά.
9: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει να σώσει την περιουσία.
10: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν τρία χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε με στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
11: Είναι τελειωμένη η κατάσταση. Εκεί πέρα, κοιτάξτε, αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός Αγίου Νεκτάριου.
12: Ήρθα πάνω να δω γιατί δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά η φωτιά. Έχει ξεκινήσει από το βράδυ από τη Βένισσα, έχει μπει στο πεδίο βολής και όλη τη νύχτα ανατερατώθησαν οι οβίδες που έχουν παραμείνει μέσα. Αυτό και δεν μπορούσε η πυροσβεστική να μπει στο πεδίο βολής και κατέβηκε η φωτιά εδώ κάτω. Πλέον έφτασε στα περιβόλια. Κάει και η εκκλησία στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η φωτιά πλέον είναι ανεξέλεκτη γιατί έχει μπει στο δάσος, αυτό και ξανακαεί, πήρε μια πενταετία πάλι. Τώρα ξεκαίγεται για δεύτερη φορά μέσα σε 5-6 χρόνια.
13: Βλέπετε από πού έχει ξεκινήσει η φωτιά και μακρύ που έχει φτάσει. Έχει γίνει μεγάλες καταστροφές.
0: Ακούσαμε μαρτυρίες κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων και γενικότερα της Δυτικής Αττικής. Και επειδή διαμορφώθηκε αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση κατά διάρκεια της νύχτας με τη φωτιά, εκεί απειλήθηκαν ακόμη και τα Μέγαρα, εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί να εκενωθούν οι εξής περιοχές: Αγία Σκέπη, Κανδύλη, η βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν εκενωθεί. Έχουν κληθεί οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να απομακρυνθούν. Σημαντική εξέλιξη, την οποία την μάθατε από εδώ, από τον Skype, πριν από λίγο από τον κύριο Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Επιχειρούν ξανά τα αεροσκάφη στην Αττική, στη Δυτική Αττική. Έχουμε πλέον 8 αεροσκάφη τα οποία επιχειρούν. Ευχόμαστε όλοι να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν ρήψεις οι οποίες θα βοηθήσουν έτσι ώστε να περιοριστεί αυτό το πυρηνικό μέτωπο. Θυμίζω πως δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ούτε καν υδροληψία λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων που επικρατούν γενικότερα στη χώρα με τους πολύ ισχυρούς ανέμους τις τελευταίες ημέρες. Γιώργος Κεραμιτζόγλου με όλο το ρεπορτάζ μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο.
14: Τα σέβη μου σε όλους, καλή δύναμη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή του Τούλη εκεί στα Μέγαρα, διότι υπάρχουν πάρα πολλές δεξαμενές, τουλάχιστον 5 δεξαμενές προπανίου, και εκεί λοιπόν εθελοντές με μηχανήματα έργου της περιφέρειας

0: των Δήμων να προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, είναι μια δύσκολη επιχείρηση ούτως ώστε να μπορέσει να προστατευτεί η βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, γιατί και πέρα από τις εγκαταστάσεις με δεξαμενές προπανίου έχουμε πάρα πολλές βιομηχανίες με εύλεκτα υλικά, έχουμε μονάδες ανακύκλωσης και εκεί λοιπόν εάν μπει η φωτιά θα έχουμε πολλά δύσκολα αποτελέσματα.
1: Αυτό θα ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο, ας ελπίσουμε να τα αποφύγουμε, και σε αυτό προφανώς αρρωγός θα είναι και τα ενάερια μέσα, εγώ το ξαναλέω, διότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία της κατάσβεσης και του περιορισμού αυτής της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, κάτοικοι, εθελοντές, λένε πως τα ενάερια μέσα είναι αυτά τα οποία πραγματικά θα βοηθούσαν στην κατάσβεση και τον περιορισμό αυτής της πυρκαγιάς. Είναι κομβικός ο ρόλος τον οποίο καλούνται να παίξουν. Μακάρι να τον δούμε ακόμη και αυτή την ώρα, τρίτη μέρα που μένεται αυτή η μεγάλη φωτιά, Γιώργο.
0: Ναι, πάντως επιχειρούν τα ελικόπτερα, γεμίζουν από δεξαμενές. Υπάρχουν αρκετές δεξαμενές εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε, στα Μέγαρα, γεμίζουν.
1: Επιχειρούν από το πρωί τα ελικόπτερα, έτσι, είναι 20 εκ των οποίων τα 3 έχουν το συντονισμό όλων των εναέριων δυνάμεων. Τα υπόλοιπα 17 προφανώς επιχειρούν τα Έριξον και τα Μπέλ, έτσι ώστε να βοηθήσουν και αυτά το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Και επίσης επιχειρούν και οι τράκτορες που μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν υδροληψία όσο μπορούν, βέβαια με αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ναι μεν έχει κοπάσει ο άνεμος λίγο, βέβαια μην φανταστείτε κάποια σημαντική διαφορά σε σχέση με πριν, τουλάχιστον μπορεί να γίνει κάποια υδροληψία, αλλά είναι τόσο ισχυρή η καπνή, είναι τόσο ισχυρό το μέτωπο εδώ προς τα Μέγαρα που είναι πολύ δύσκολο τα στελέχη και οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών να δουν πού ακριβώς μπορούν να κάνουν ρήψεις. Είναι τρομερά δύσκολο, πολύ μεγάλο το μέτωπο, δηλαδή φανταστείτε ότι ακόμα και όσοι ταξιδεύετε από την Αθηνών Κορίνθου, δηλαδή κατεύθυνση προς Κόρινθο, αλλά και το αντίθετο, βλέπετε τις φωτιές ακριβώς πάνω το βουνό, δηλαδή το κανδύλι εκεί που είναι το πεδίο βολής των στελεχών των ειδικών δυνάμεων του στρατού, είναι πραγματικά ένα απέραντο μέτωπο. Μάλιστα. Με πάρα πολλές φλόγες, πάρα πολλούς καπνούς. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Και βέβαια το άλλο σημείο είναι αυτό που είπατε και πριν με τον Ευαγγέλη Κοκολάκο.
1: Το κρύο πηγάδι εκεί στον Άγιο Νεκτάριο. Εκεί δεν έχουμε καλά νέα να μεταφέρουμε προς τους ακροατές μας. Το λέω διότι ήδη έχει μπει η φωτιά σε αυτόν τον οικισμό και καίγονται τα πρώτα σπίτια, δυστυχώς. Αυτή είναι η νεότερη ενημέρωση που έχουμε.
0: Είναι η περίμετρος εκεί των σπιτιών που καίγονται τα πρώτα σπίτια, δηλαδή είναι τα δύο μέτωπα. Αττικοβιωτία σήμερα και Κεφαλονιά. Εκεί γίνονται όλες οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τουλάχιστον 500 πυροσβέστες εκεί με τη βοήθεια και των Γάλλων και των Ρουμάνων που έφτασαν οδικώς προς τη χώρα μας εδώ και ταξίδεψαν. Και βέβαια με τα πολλά στελέχη, με το στρατό, με την ομάδα Δευκαλίων εκεί που επιχειρεί, με τα μηχανήματα έργου, περιφέρεια, δήμοι, να επιχειρήσουν, προσπαθούν. Αλλά είναι πραγματικά πολλά μεγάλα τα μέτωπα.
1: Και ελπίζουμε να μην έχουμε και άλλα νέα μέτωπα να ξεπηδούν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Τεσσάρις σήμερα για Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Και βλέπω πως σύμφωνα με το χάρτη που εξέδωσε πριν από λίγα λεπτά το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, 4 και για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ακούμε εμείς τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, τη δήλωσε πριν από λίγο για αυτή τη μεγάλη φωτιά που έχει φτάσει ουσιαστικά στην περιοχή τη δική του.
2: Δυστυχώς, Καναντέρ δεν μπορούν να πετάξουν λόγω των σιερικών συνθήκων. Υπάρχουν κάποια ελικόπτερα Έριξον, υπάρχουν και δύο Σινούκ, αλλά δεν μπορούν να ελέγξουν τις αιστείες, με αποτέλεσμα να έχουμε όλο και χειρότερες συνθήκες. Ήδη έχουν κάποια σπίτια έχουν καεί. Έχουμε επιχειρήσεις από την οτροφία, στάνες που έχουν καεί. Είναι μια κατάσταση όμως πραγματικού χάους.
1: Όλες αυτές τις ημέρες η πυροσβεστική υπηρεσία πολλές φορές σε συνεργασία και με το λιμενικό έχουν προχωρήσει σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών. σε περιπτώσεις όπου η φωτιά με αυτές τις αλλαγές που έχει στην κατεύθυνσή της πολλές φορές παγιδεύει ακόμα και τους ίδιους τους πυροσβέστες. Χθες, όπως μας ενημέρωσε σήμερα το πρωί, εδώ στο Μινά Τσαμόπουλο, ο Γιάννης Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, προχώρησε πυροσβεστική στον απεγκλωβισμό ενός ζευγαριού στον Άγιο Νεκτάριο. Είναι καλά στην υγεία τους οι άνθρωποι και αυτό, αν θέλετε, είναι και το πιο σημαντικό.
3: Το βράδυ χθες μας πέρασε, οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος απεγκλώβησαν και ένα ζευγάρι μέσα από την φωτιά που υπήρχε στην αυλή του σπιτιού τους, στον Άγιο Νεκτάριο. Και τους μεταφέραμε σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

0: ανακεφαλαιώσουμε μέχρι να συναντήσουμε τους επόμενους συναδέλφους και να πάμε και στα επόμενα μέτωπα να δούμε τι γίνεται και στην Κεφαλονιά, όπου υπήρξε μια πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι μιλάμε για μια φωτιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καταλαβαίνετε πως όταν μια φωτιά εκδηλώνεται τη νύχτα, εκεί και τα περιθώρια επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι πολύ περιορισμένα και γενικότερα δεν υπάρχει πολύς χώρος για λιγμούς από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όμως φαίνεται πως και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, το οποίο θα χρειαστεί πολύς χρόνος και πολλή δουλειά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους εθελοντές, την περιφέρεια, τις δημοτικές αρχές, για να περιοριστεί και να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Μένουμε στα της Δυτικής Αττικής. Το μεγάλο μέτωπο είναι στην Δυτική Αττική, μεγάλη φωτιά. Απειλούνται οι οικισμοί Κρυοπηγάδη και Άγιος Νεκτάριος. Στον Άγιο Νεκτάριο βρίσκεται ο Μιχάλης Τεζάρης για να δούμε τι εικόνα έχει να μας δώσει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη μου.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Έχουν συμπληρωθεί 55 ώρες από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η καταστροφική αυτή πυρκαγιά με χαρακτηριστικά mega fire από τη Βιωτία και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Δυστυχώς η εικόνα μεταφέρουμε δεν είναι καλή ούτε και σήμερα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά η οποία συνεχίζει να απειλήσει του Αγίου Νεκτάριου.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Παρότι και κάποιες από αυτές ήταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις έχουν αντιμετωπίσει. Ναι. Επιτυχώς, μέχρι και τώρα.
0: Είναι αυτό το μέτωπο κοντά στις περιοχές Μαυράτα και Μαρκόπουλο. Έτσι είναι στην ανατολική ακριβώς πλευρά του νησιού.
13: Ακριβώς.
0: Έχεις ενημέρωση, Χρήστο, συγγνώμη που σε διακόπτω, για μια νέα φωτιά εκεί στον οικισμό Κρεμμύδι. Είναι κάτι το οποίο το επισήμανε και ο κύριος Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής.
13: Δεν νομίζω να είναι νέα φωτιά. Νομίζω ότι είναι ένα μέτωπο από εκεί που ξεκίνησε κοντά η φωτιά ανάμεσα στα χωριά Πάστα. Πέρασε τον δρόμο και κυρίευαν και κάποιες σπάνες. Εκεί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή με τις ρήψεις και των εναέριων μέσων
0: περιορίζεται.
13: Έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα δεν είναι καινούργια φωτιά αυτή. Είναι ένα μέτωπο το οποίο ξεπήδησε από την μεγάλη αυτή φωτιά που καίει ακριβώς, την ανατολική ακριβώς πλευρά του νησιού. Αλλά λες ότι με την έγκαιρη επέμβαση και των εναέριων μέσων υπήρξε περιορισμός αυτού του μετώπου. Καλά είναι αυτά τα νέα.
13: Ακριβώς,
0: και βέβαια κλείνοντας να πούμε πως ήδη η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων μιλά για εμπρισμό, έτσι, και φαντάζομαι πως το λένε αυτό και οι κάτοικοι και υπάρχει γενικότερα μια τέτοια πληροφόρηση που φτάνει και στα δικά σου τα αυτιά.
13: Ναι, και υπάρχει και έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη. Πέτρου, να σου πω ότι υπάρχει μια προκαγωγή. Δεν έχει μετατραπεί ακόμα σε σύλληψη, τουλάχιστον δεν το ξέρουμε επίσημα να έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Οπότε να μείνουμε στο ότι έχει γίνει προσαγωγή. Mm-hmm. Ενός ατόμου φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες στους αγροσυλλογιστικούς, γιατί ακριβώς συνέβη χτες το βράδυ. Να κλείσω λέγοντας ότι ήταν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και τουριστών, Πέτρο, καθώς
0: καταλαβαίνετε
13: ότι είναι μια τουριστική περιοχή.
0: Καλά κάνεις και το σημειώνεις. Είμαστε στο πικ της τουριστικής σεζόν, οπότε πολλοί κόσμος βρίσκεται στην Κεφαλονιά, πανέμορφη Κεφαλονιά, για τις καλοκαιρινές του διακοπές εννοείται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Ακούμε πολύ σύντομα τον Ευθύμιο Κουρή, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, τι είπε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 σήμερα το πρωί, στο Δημήτρη Γιαννήρη.
14: Καθαρά εμπρισμός 11 η ώρα το βράδυ, τώρα να ανάψει φωτιά σε περιοχή που δεν ήταν ούτε κοντά στο δρόμο ούτε πουθενά. Και μάλιστα έχουν συλλάβει και κάποιον, τον έχουν κάτω στην αστυνομία, κάνει γίνει προανάκριση και έχει δημιουργηθεί εισαγγελέα.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Τι θα γίνει με τους ανέμους είναι το ερώτημα, το οποίο θέτουμε υπόψη του κύριου Παναγιώτη Γιαννόπουλου εδώ και μέρες. Σας έχουμε κουράσει, αλλά.
18: Όχι, αλίμονο.
0: Αυτά είναι. Πάνε με το επάγγελμα μαζί. Έτσι,
18: ναι, αλίμονο. Αλίμονο.
0: Καλό μεσημέρι, καταρχάς.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αλίμονο να έχουν κουραστεί οι μετεωρολόγοι με αυτό. Είναι η δουλειά μας. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που συνεργάζονται απευθείας με την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Βέβαια.
18: Κάποιοι μητρολόγοι, εμείς τώρα λέμε για το κοινό. Κάποιοι όμως λένε στον υπουργό, στους ανθρώπους δηλαδή, της πυροσβεστικής, που μπορεί να πάρουν τις αποφάσεις για το πώς θα σχεδιάσουν την κατάσταση της πυρκαγιάς. Αυτοί έχουν ακόμη πιο μεγάλο ρόλο.
0: Ναι, η συμβολή τους είναι καθοριστική. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα
18: να σας πω, κοιτάξτε, η ιδέα είναι, η γενική γραμμή είναι ότι σήμερα είμαστε καλύτερα από χθες. Πολύ καλύτερα από την Πέμπτη και την Παρασκευή. Όμως βλέπω ότι η φωτιά ακόμα δυσκολεύει, είναι μεγάλο το μέτωπο. Να σας πω ότι τις επόμενες ώρες, δηλαδή από τις επόμενες ώρες, δηλαδή από τις 3, από τις 4, θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση της άνθησης των ανέμων στην περιοχή της συγκεκριμένη που έχουμε στην Αττική, τη μεγάλη φωτιά. Αυτό κάπως θα βοηθήσει. Αλλά το κάπως δεν είναι βέβαια δουλειά του μετεωρολόγου. Το κάπως σημαίνει ότι από τις 4 μέχρι τις 9 που θα πετάξουν τα αεροπλάνα ή θα πετάνε και όλα, δεν ξέρω. Το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο πλέον. Να σας πω ότι είναι ότι τη νύχτα θα εξασθενήσουν σημαντικά οι άνεμοι, ακόμα τη νύχτα μπορεί να μην ψάχει καθόλου. Θα ενισχυθούν λιγάκι αύριο το πρωί πάλι, αλλά όχι με την ένταση τη σημερινή. Άρα και η αυριανή μέρα, το πρωί αύριο, θα είναι καλύτερο από το πρωί σήμερα. Άρα αυτά είναι θετικά.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχει τεσάρι, να το πούμε αυτό για μια ακόμη φορά, για Αττική, Βιωτία και
18: Εύβοια.
0: Δεν αφορά τόσο τους ανέμους.
18: Ναι, λαμβάνει και άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία στην Αττική.
0: Σωστά.
18: Θα ανέβει στη Δυτική Ελλάδα, πάμε 36-37 και μέσα στην εβδομάδα, Τετάρτη-Πέμπτη, θα έχουμε στην Δυτική Ελλάδα και 38 οπωσδήποτε βαθμούς. Παρασκευή, Σάββατο, μπορεί να πάει και κάνει.
0: Με υψηλότερες θερμοκρασίες υπάρχει και πιο αυξημένη επιφυλακή πάντα.
18: Ο άνεμος θα είναι και αύριο στο Αιγαίο μέχρι εξωφόρος, λέω μια γενική γραμμή. Την Τρίτη μπορεί να φτάσουν και κάπου επτάρια στο Αιγαίο. Η ιστορία για τις φωτιές πάντως είναι ότι αύριο θα είμαστε καλύτερα από σήμερα. Και σήμερα είμαστε καλύτερα από χθες, αλλά το μέτωπο πλέον είναι πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα. Το πρωί είχε πολύ δυνατούς ανέμους. Μας λένε οι ρεπόρτερ ότι δεν ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση όσο τις προηγούμενες ημέρες.
18: Αλλά φύσαγε όμως. Αυτά είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα, να κλείνοντας, δεν ξέρω, το πω και αυτό. Έχω δει και φωτιές να κατακαίνε περιοχές και να μην φυσάει καθόλου.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Ναι. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για την ενημέρωση. Να είστε καλά.

0: Υπάρχει η εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια αυτής της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε γρήγορα στην Αττική και έχει κατακάψει και ένα μεγάλο κομμάτι του Κιθερώνα από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου αυτής εδώ της χώρας. Κυρίες και κύριοι, γίνεται στάχτη τις τελευταίες ημέρες και βεβαίως απειλεί και πάρα πολλούς οικισμούς της Δυτικής Αττικής, έχοντας αφήσει στο πέρασμά της αυτή η φωτιά πάρα πολλές καταστροφές. Ποια είναι η εξέλιξη λοιπόν? Μιλάμε για δύο συλλήψεις που έχουν γίνει από τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμπού. Προτείνω να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος εδώ στον Sky 100,3, και στη συνέχεια η Βάσια Γκανάρα θα είναι μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
1: Έχουν συλληφθεί δύο άτομα για την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε στον Άγιο Βασίλειο, στο σημείο 0 όπως λέμε. Υπάρχει συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Δημιουργήθηκε το όλο πρόβλημα. Έχουν συλληφθεί δύο νεδαποί, ένας ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, ο οποίος έχει υπογράψει τη μελέτη, ενώ ο δεύτερος είχε την ιδιότητα του εργολάβου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Αρτοπιό να κάνει λόγο για δύο συλλήψεις. Βάσια Γκανάρα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για νεμογεννήτρια από την οποία φαίνεται πως ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες που δημιουργήθηκαν λόγω ταλάντωσης εισαγωγών σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του έργου, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Δεν είναι όμως η μοναδική υπόθεση που απασχόλησε τις τελευταίες ώρες τις αρχές.
0: Και να πούμε απλώς πως αναζητούν οι αρχές και τον ιδιοκτήτη αυτής της εταιρείας που έχει εγκαταστήσει τη συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια. Θα δούμε αν θα βρεθεί ο ανθρώπος αυτός για να αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, ανάλογες κατηγορίες.
2: Ακριβώς αυτό για τη Βιωτία. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει με τις υπόλοιπες συλλήψεις. Όπως είπαμε, δεν ήταν η μοναδική υπόθεση. Το τελευταίο 24ωρο έγιναν ακόμη 11 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας διάφορες περιοχές της χώρας. Στην Αργολίδα, η μεγάλη φωτιά στο Φίχτη, να πούμε ότι αποδόθηκε σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα. Στην Ηλία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βεγγαλικό, ενώ στη Λέσβο συνελήφθη 18χρονος που εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων εν μέσω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Συλλήψεις έγιναν ακόμη σε Σέρες και Αττική για παραβίαση των μέτρων πυρασφάλειας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του έτους η πυροσβεστική έχει προχωρήσει ήδη σε 254 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών, οι περισσότερες από αμέλεια, ενώ έχουν επιβληθεί 641 διοικητικά πρόστιμα, γεγονός που αποτυπώνει ότι πέρα από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από πάρα πολλές καταστροφικές πυρκαγιές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιά, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Στην Κρήτη τώρα και τον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση που έχει να κάνει με την φωτιά στην Κρία Βρύση, μεγάλη φωτιά και αυτή, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με τον άνθρωπο ο οποίος φέρεται να είναι ο προϊστάμενος λειτουργίας εκεί των δικτύων του ΔΔΕ, να αφήνεται ελεύθερος. Αυτή είναι και η εκδοχή την οποία εξετάζουν οι αρχές ως και την πιθανότερη για την εκδήλωση αυτής της φωτιάς, ότι η φωτιά αυτή στην περιοχή της Κρίας Βρύσης στο Ρέθυμνο ξεκίνησε από το δίκτυο του ΔΔΕ. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι. Χθες το απόγευμα απολογήθηκε ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων. Απολογήθηκε, ήταν πολύ σύντομη η απολογία του και αφέθηκε ελεύθερος μετά την ολοκληρωσή της με σύμφωνη γνώμη ανακριτικής αγγελία και ζητήθηκε περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να συλλεγούν στοιχεία για να συμπληρωθεί η δικογραφία. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω ότι η πυροσβεστική συνεχίζει να ψάχνει υλικό από κάμερες κοντά στο σημείο όπου είχαμε χθες το βίντεο το οποίο περιγράφαμε, δηλαδή το βίντεο που δείχνει ένα άτομο στην περιοχή που ξέσπασε η δεύτερη φωτιά.
0: Ναι, είναι άλλη φωτιά αυτή. Ναι. Είναι πάλι στο Ρέθυμνο, αλλά ήταν σε άλλο σημείο αυτή η φωτιά.
3: Είχαμε δύο φωτιές. Ναι. Μία την Τετάρτη στην Κρία Βρύση που έφτασε μέχρι σχεδόν την Αγία Γαλήνη και κατέβηκε μέχρι την παραλία στον Άγιο Παύλο. Και τη δεύτερη φωτιά στην περιοχή των Ασωμάτων, εκεί που είναι το κουρταλιώτικο φαράκι, η φωτιά αυτή έφτασε μέχρι το ποινικό δάσο του Πρεβελή. Σε αυτή τη δεύτερη φωτιά υπάρχει ένα βίντεο από ένα σπίτι, όπου φαίνεται ένα άτομο να κινείται μέσα σε μια αγροτική περιοχή με χαμηλή βλάστηση, να πηγαίνει προς μια συστάδα δέντρων, να μένει εκεί 50 περίπου δευτερόλεπτα, να επιστρέφει προς το σημείο από που ήρθε, ξαφνικά να ξεπηδάει καπνός και φλόγα και αυτός να φεύγει τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ψάχνουν το συγκεκριμένο βίντεο και ψάχνουν να βρουν και άλλα βίντεο από την περιοχή. Άλλα βίντεο από...
0: Εκκρεμεί ταυτοποίηση του ατόμου, έτσι. Δεν τον έχουν ταυτοποιήσει.
3: Προφανώς για να γίνει ταυτοποίηση του. Δηλαδή έχουν κάποια χαρακτηριστικά με τα ρούχα του, ψάχνουν να δουν από τυχόν άλλα βίντεο αν εντοπίζουν να κινείται άτομο με όχημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, προκειμένου να μπορέσουν να τον εντοπίσουν και να του ζητήσουν να δώσει κατάθεση. Δεν αποκλείουν τίποτα οι πυροσβεστικές αρχές, που θεωρούν ότι η παρουσία του εκεί μόνο ύποπτη δεν είναι τη στιγμή που ξεσπάει η πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Φωκίδα, και εκεί χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά και ήδη γίνεται και μια πρώτη, αν θέλετε, καταγραφή των ζημιών, διότι το μέτωπο αυτό πάει καλύτερα. Ενημερωνόμαστε πως σήμερα έχουμε απλώς κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύνδεση με την περιοχή και την Ελένη Παρασκευοπούλου βρίσκεται από χθες στη Φωκίδα στο σκάλωμα. Γεια σου, Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ένα δύσκολο μεσημέρι εδώ στην περιοχή, δίπλα στους κατοίκους εδώ στο χωριό Κλίμα, που μετρούν τις πληγές τους. Ένα δύσκολο πρωινό. Οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήχησε για πέντε περιοχές το 112 για να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σκάλωμα και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι ισχυροί άνεμοι έτρεξαν την φωτιά με αποτέλεσμα να μπει στα πρώτα χωριά και κάπως έτσι έφτασε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα στο Κλίμα. Πέρασε μέσα από τον οικισμό, μέσα από τα σπίτια. Έχουμε να πούμε, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, γιατί υπάρχουν και κάτοικοι που δεν έχουν έρθει ακόμη για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Έχουμε τουλάχιστον 14 σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σε κάποια δυστυχώς είναι ολοκληρωτική η καταστροφή. Περιουσίες μιας ζωής που χάθηκαν.
0: Και αυτά τα σπίτια σε ποιον οικισμό είναι, Ελένη? Είναι κυρίως στον οικισμό Κλίμα, είναι και σε άλλους οικισμούς?
4: Το κλίμα. Δεν έχουμε αναφορά για άλλη περιοχή. Αυτά τα σπίτια λοιπόν, εκτός από αυτά τα σπίτια, έχουμε ζημιές φυσικά και σε καλλιέργειες. Έχουμε κάποια καμένα γιοταχή, κάποια αγροτικά μηχανήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Από εκεί και πέρα, από το πρωί, ήταν δύσκολο το βράδυ, είχε αλαζοπυρώσεις. Οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν την δική τους μάχη, όπως και χθες, έτσι και το βράδυ. Και σήμερα το πρωί κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε πάλι ρήψεις νερού το πρωί στην περιοχή από τα αέρια μέσα που υπήρχαν στη διάθεση για τις πρωινές ώρες. Είναι καλύτερη εικόνα.
0: Καλύτερη εικόνα, δύσκολη επόμενη μέρα για τους κατοίκους εκεί, με τις πολλές ζημιές και τις μεγάλες καταστροφές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου από την Φωκίδα. Ακούστε μαρτυρίες κατοίκων. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για μια φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις και βεβαίως οι άνθρωποι εκεί, οι έντρομοι, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν από τα σπίτια τους, από τις περιουσίες τους, και έφυγαν έτσι ώστε να αποφύγουν τον όποιο κίνδυνο.
5: Έβαλα τα εγγόνια μου να κοιμηθούν. Ήταν 2 η ώρα το μεσημέρι. Πώς κατεβαίνω κάτω, κοιτάω, η φωτιά ήταν από εδώ. Πρόσεχα να τα πιάσω στην αγκαλιά μου, όπως και μου όντουσαν. Δηλαδή, κλάσματα δευτερολέπτου, παιδιά, πώς γλιτώσαμε ό,τι και εμείς ξέρουμε. Δεν κοιτάξαμε ούτε για σπίτια, ούτε να γλιτώσουμε. Όπως ήμασταν, την έγκυ, φύγαμε.
6: Και κορέα, ξέρεις τι είναι. Τα Χριστούγεννα ξεχρεώνονται το δάνειο. Και τώρα σπίτι δεν έχω. Κατάλαβε.
7: Δεν ξέραμε προς τα πού να πάμε.

0: πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη των πυρηνών μετώπων και των επιχειρήσεων κατάσβεσης, όπου και σήμερα χαρακτηρίζονταν ειδικά για το Πόρτο Γερμενό από αυτήν την αδυναμία να μπουν στην εναέρια κατάσβεση και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη με το βάρος αυτό να το σηκώνουν κατά κύριο λόγο τα ελικόπτερα.
1: Ναι,
0: πέραν αυτής της διαδικασίας, παρότι υπήρε στοιχεία και εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τις αναταράξεις που αποτρέπουν, καθιστούν αδύνατες αυτές τις πτήσεις, δόθηκαν και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, όπως λένε οι πληροφορίες μας, τόσο για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, όσο και για την επόμενη μέρα, όταν με το καλό ολοκληρωθεί αυτό το τιτάνιο έργο της κατάσβεσης, να γίνουν αντιδιαβρωτικά έργα, αλλά ταυτοχρόνως το δεύτερο μείζον πέτρο, που δεν είναι άλλο από το να τρέξουν οι αυτοψίες και οι αποζημιώσεις.
1: Είναι κάτι στο οποίο στέκεται ο Πρωθυπουργός και στο κυριακάτικο μήνυμά του στα social media, από ό,τι βλέπω. Διαβεβαιώνει ότι θα έχουμε γρήγορα τη στήριξη των πληγέντων. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Σε και... ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Γιώργος Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ για τα όσα είπε, τα όσα αναφέρει μάλλον ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του στα social media και βεβαίως την παρουσία του στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Βεβαίως, η όλη αυτή πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται με τις φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα τροφοδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση, την αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων. Θα ακούσετε κατά σειρά τι δήλωσαν στην ΕΡΤ ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς, του κύριου Τσίπρα.
2: Είναι μια μάχη σε πολλαπλά, όπως συνηθίζεται πλέον δυστυχώς κάθε καλοκαίρι, παιδεία. Είναι μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή κινητοποιεί το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Προφανώς θα διερευνηθεί και η περίπτωση της πυρκαγιάς από πρόθεση, όμως οι συνθήκες είναι συνθήκες τις οποίες όλοι γνωρίζουμε.
3: Υπάρχει μια ανισορροπία στη χρηματοδότηση της πρόληψης έναντι της καταστολής. Τα περισσότερα κονδύλια, πάνω από το 80% που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγαίνουν στην καταστολή. Και 20% μόνο στην πρόληψη. Αν όμως υπήρχε μια πιο ισορροπημένη κατανομή των κονδυλίων, ενδεχομένως δεν θα χρειαζόμασταν να τρέχουμε τώρα.
4: Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης 93 εκατομμύρια. Πέρα από το ότι δεν θα υλοποιηθούν τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων, απεντάσσονται εγκαταστάσεις που αφορούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικού σώματος. Είναι πλέον πατριωτικό καθήκον ένα συνολικό σχέδιο.
1: Εκτός σύνορων τώρα έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές, κυρίες και κύριοι, στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Γιώργος Φελίδης μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
5: Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν καλύψει την πολιτεία της Ουάσιγκτον, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις κομοπόλεων και οικισμών, ενώ έχουν προκληθεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκέιν. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι, εθελοντές, πυροσβέστες, αστυνομικοί μάχονται ενάντια σε τουλάχιστον 10 πυρκαγιές. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Bob Ferguson κήρυξε χθες το πρωί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ουάσιγκτον και απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την πρόκληση φωτιάς ή σμινθήρα.
1: Στην Ισπανία τώρα και τη μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα και γενικότερα θα έλεγε κανείς η Ευρώπη, αποφάσισαν στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες να τοποθετήσουν ένα πλωτό φράγμα.
5: Ναι, μήκους 500 μέτρων για να εμποδιστεί η περαιτέρω είσοδος επίδοξων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα που συνορεύει, είναι στη Βόρεια Αφρική και συνορεύει με το Μαρόκο. Από τους 60 περίπου χιλιάδες που υπολογίζονται ότι μπήκαν στο θύλακα μέσα σε λίγες ώρες, σε περίπου μια μισή μέρα, πάνω από 48.000 έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, ενώ συνεχίζονται με μονομένα επεισόδια με επίδοξους μετανάστες να κρύβονται μέσα σε υπονόμους, σε τούνελ, να προσπαθούν κυνηγημένοι από τις ισπανικές αρχές ασφαλείας να περάσουν μέσα στη Θέουτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση φαίνεται να πηγαίνει προς μια εκτόνωση.
1: Θα μας απασχολήσει και την επόμενη εβδομάδα το θέμα. Έχουμε την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος,
5: έχουμε τηλεδιάσκεψη, όχι σύνοδο κορυφής των Υπουργών Εσωτερικών.
1: Μάλιστα.
5: Έχουμε τηλεδιάσκεψη την Τρίτη για τις εξελίξεις στη Θέουτα. Τώρα να δούμε, ανάλογα με τις εξελίξεις, μπορεί να υπάρξει και σύνοδος.
1: Να δούμε αν θα αποφασιστεί κάτι που θα είναι και ουσιώδες, αν θέλεις, και θα έχει να κάνει με τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, συνεχίζει τα μπρος-πίσω.
5: Ένα βήμα εμπρός, δύο βήματα πίσω, με καινούρια του ανάρτηση. Αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εφορμήσουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε επίπεδα στρατιωτικού τρόμου, δύναμης και ισχύως που δεν έχουμε ξαναδεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά τα αυτά, μόλις μας ζήτησαν από το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, μας ζήτησαν να αναβάλουμε οποιαδήποτε επίθεση εφόσον έχουν βρισκόμαστε κοντά να έχουν συμφωνηθεί οι παράμετροι μιας συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει το άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Με βάση αυτό το αίτημα, συμφώνησα για το μελλοντικό όφελος του κόσμου και ομοίως για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν να ακυρώσω την επίθεση με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία.
1: Μάλιστα. Και κλείνοντας, είχαμε μια βομβιστική επίθεση σε εστιατόριο στη Μόσχα, η οποία ενδεχομένως να έχει και άρωμα Ουκρανίας. Το λέω γιατί τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν πως στόχος αυτής της επίθεσης ήταν ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός της Ρωσίας.
5: Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, μέσα σε αυτή την καφετέρια κέντρο διασκέδασης στη Μόσχα είχε μια γιορτή ο συνταγματάρχης Αλεξάνδρ Τσάικο, που είναι διοικητής των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας. Συναγερμός σήμανε λοιπόν στη Μόσχα, καθώς στο ιταλικό αυτό εστιατόριο τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν μετά την πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού περίπου στις 8 το βράδυ τοπική ώρα. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Ρωσίας έχει αναλάβει την έρευνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια γυναίκα μετέφερε τα εκρηκτικά και προσπάθησε να εισέλθει στο εστιατόριο, αλλά τη σταμάτησε ένας φύλακας. Αυτή πυροδότησε το μηχανισμό, σκοτώθηκε η ίδια, ο φύλακας και ένας επισκέπτης του εστιατορίου.
1: Μάλιστα. Θα δούμε. Νομίζω στην πορεία θα μάθουμε και περισσότερα για αυτή τη βομβιστική επίθεση. Ανάλογα χτυπήματα έχουν γίνει από την Ουκρανία, η αλήθεια είναι.
5: Και το στρατηγό που τον εξολόθρευσαν έξω από το σπίτι του με έκαξη βόμβα στο αυτοκίνητο.
1: Εύλογα γίνονται λοιπόν οι συνειρμοί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Φύγαμε για Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Η Τζόρτζια Μελώνη προωθεί την ατζέντα της στο μεταναστευτικό με αφορμή τη Θέουτα. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα παρά τις εξαγγελίες Τραμπ. Ανέβαλε τελικά την επίθεση στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ειρωνικά σχόλια από την Τεχεράνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η πλειοψηφία των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών έχει στο μεταξύ εγκαταλείψει τη Θέουτα, αλλά το περιστατικό της Παρασκευής, που όπως όλα δείχνουν έγινε υπό την ανοχή των Μαροκινών αρχών, άνοιξε ένα νέο ρήγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 22 χώρες σε κοινή τους δήλωση, με πρώτες την Ιταλία και τη Γερμανία, επικρίνουν την μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Δεν υπέγραψαν το κοινό ανακοινωθέν Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία. Ο Σάντσεθ από την πλευρά του επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για έλλειψη αλληλεγγύης. Στην Ιταλία η αντιπολίτευση και...
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29-030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
10: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
14: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
15: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
13: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
14: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
15: Φοβάμαι.
14: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
14: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Αποκτήσέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
18: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
17: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
19: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
20: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
19: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
20: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
17: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ξέρω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
9: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
8: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάρθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Σταματέλος.

Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 2 Αυγούστου, 9 λεπτά μετά τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Το κορυφαίο ραδιόφωνο της χώρας έχει τροποποιήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής το πρόγραμμά του για να σας ενημερώνει συνεχώς για τις πυρκαγιές που καίνε την χώρα μας. Και κάθε χθες και καλύτερα, γιατί τα ευχάριστα μαντάτα που περιμέναμε, που ελπίζαμε να έρθουν, δεν έχουν έρθει. Και χθες την ίδια ώρα εδώ ήμασταν και τα λέγαμε. Και τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν ευχάριστα μαντάτα από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν δύο χειριστές ελαφρά τραυματίες και δύο χωρίς τις αισθήσεις τους. Και έχουν διακομιστεί στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την ενημέρωση. Μακάρι τα νέα που θα έρθουν να είναι ευχάριστα. Περιμένουμε κάτι ευχάριστο να χαμογελάσουμε, κάτι να βρούμε να χαμογελάσουμε μέσα σε αυτή τη μαυρίλα των τελευταίων 48 ώρων.

Παπαγιαννάκο είναι στη ρυθμίση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170 έως 174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πέστε την άποψή σου να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο, ο Νίκος Σταματέλος.

Είχαμε τις πυρκαγιές σε Αττικοβιωτία και Κεφαλονιά να καίνε ό,τι βρουν στο διάβα τους. Στο Άγιο Νεκτάριο βλέπουμε συνεχώς από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες καπνό να έχει σκεπάσει τα πάντα και να έχει μπροστά της η πυρκαγιά παρθένο δάσος για να κάψει. Εύλογη απορία όλων μέχρι που μπορεί να φτάσει. Και ήρθε πριν από 40 λεπτά περίπου

Είναι λογικό από τη στιγμή που περιμένουμε τα νεότερα για τις ανθρώπινες ζωές, για την κατάσταση της υγείας των πληρωμάτων των δύο ελικοπτέρων Bell που συγκρούστηκαν μεταξύ τους, να ασχολούμαστε κυρίως με αυτό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, με τους οικισμούς Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος βόρειας της Ψάθας να επικεντρώνονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής, και επίσης και γύρω από τα Μέγαρα όπως στην Μονή Παναχράντου και στην Βένιζα, εκεί φαίνεται ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και στην Κεφαλονιά όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από το μεσημέρι της Παρασκευής που άρχισαν οι πυρκαγιές μέχρι τώρα έχουν καεί περισσότερα από 100.000 στρέμματα, ασύλληπτο νούμερο. Μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή και ελπίζουμε ξανά, το λέω, να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Συνολάκη, είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών ακαδημαϊκός, για να κάνουμε μια κουβέντα για όλο αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταία 24 ώρα

0: Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Και νομίζω ότι θα θέλαμε την εκτίμησή σας για το, γιατί περιμένουμε στιγμή με τη στιγμή, χωρίς να είμαστε βέβαια ειδικοί, να δούμε μια χαραμάδα ελπίδας. Δεν την είδαμε χθες, δεν την βλέπουμε σήμερα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο?
1: Κοίταξε, καταρχάς θέλω να ξεκινήσω λέγοντας πόσο έχω σοκαριστεί από το ατύχημα το οποίο έγινε. Και
0: μακάρι να είναι ατύχημα.
1: Και πολύ φοβάμαι, βλέποντας το ατύχημα, ότι θα έχουμε ανθρώπινα θύματα και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικά ήρωες. Και αυτό έχει να κάνει με την ερώτησή σας. Γιατί αυτό που φαινόταν ότι γινόταν είναι ότι τα υπολογιστικά μοντέλα δείχναν ότι με τον αέρα που είχε κοπάσει, οι θερμοκρασίες, από τις αεροφορικές φωτογραφίες φαινόταν ότι οι θερμοκρασίες σε εδάφους είναι μειωθεί, που σημαίνει ότι η πυρκαγιά, τουλάχιστον η πυροσβεστική, θα έχει αρχίσει να βλέπει το φως στο βάθος του τούνελ, που σημαίνει ότι θα έχει αρχίσει να σκέφτεται ότι η πυρκαγιά αυτή θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες είμαι σίγουρος ότι και οι χειριστές των ελικοπτέρων τα δώσανε όλα για να προσπαθήσουν ακριβώς όταν είσαι πολύ κοντά, όταν φαίνεται ότι πλησιάζει το τέλος, προσπαθείς να τα δώσεις όλα και να κάνεις αυτή την τελευταία προσπάθεια ώστε να σβήσει. Και πολύ φοβάμαι ότι σε αυτή τη φοβερή προσπάθεια, αυτό το πραγματικά ηρωικές προσπάθειες αυτών των ανθρώπων, είχαμε αυτό το πολύ τραγικό ατύχημα που όλοι ελπίζουμε ότι δεν θα έχει ανθρώπινα θύματα, αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι είδαμε το βίντεο στον αέρα, το ένα ελικόπτερο κάτω από το άλλο, πολύ το φοβόμαστε. Αυτό που φαίνεται, τουλάχιστον από το βίντεο, είναι ότι ίσως η φυσούνα αυτή η οποία τραβάει το νερό από το ένα, κρεμόταν από το ελικόπτερο, ίσως αυτή η φυσούνα μπλέχτηκε στην έλικα του άλλου ελικοπτέρου και είχαμε αυτό το πολύ κακό ατύχημα, αλλά αυτό το πράγμα θα φανεί στην πορεία. Άρα, για να ξαναγυρίσω στην ερώτησή σας, υπάρχει ελπίδα όσον αφορά αυτή την πυρκαγιά? Φυσικά κάποια στιγμή όλες οι πυρκαγιές σβήνουν όταν σταματήσει ο αέρας και φαίνεται ότι η πυρκαγιά αυτή πήγαινε κάθεση, δηλαδή οι ενδείξεις από το μεσημέρι και μετά ότι η πυρκαγιά ήταν πολύ κοντά για να τεθεί υπό έλεγχο. Δεν ξέρω πόσο αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σας λέω ότι υπήρχαν ενδείξεις, όχι υπό έλεγχο, όχι μέσα στην επόμενη ώρα, τις επόμενες ώρες, αλλά φαινόντουσαν ότι η πυρκαγιά είχε αρχίσει, οι θερμοκρασίες εδάφους να πέφτουν, που είναι πολύ σημαντικές, γιατί αυτές είναι που πυρακτώνεται το έδαφος και αυτό μας δίνει μια ένδειξη του πόσο έντονη είναι η πυρκαγιά και τι πρόκειται να ακολουθήσει. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η διαχείριση κρίσεων έχουν τώρα στα χέρια τους μοντέλα τα οποία εκτιμούν τη διάδοση της πυρκαγιάς και μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα και να βοηθήσουν στην λήψη αποφάσεων και αυτό είναι ευχάριστο. Και όταν τελειώσει φυσικά αυτή η μεγάλη πυρκαγιά πρέπει να γίνει η αποτίμηση, να γίνει κανείς να καταλάβει πώς ξέφυγε η πυρκαγιά, τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει. Υπήρχαν εναλλακτικά σενάρια, πώς βοήθησαν οι διαφορετικές εικόνες, πώς έγινε η διαχείριση της κρίσης. Αυτό ξέρετε, στο μετέλο, ξέρετε, πρέπει να γίνεται μετά από κάθε μεγάλη ή μεσαία πυρκαγιά. Δεν μιλάω για τις πολύ μικρές πυρκαγιές, αλλά από μεσαία πυρκαγιά και πάνω πρέπει να γίνεται η αποτίμηση του συμβάντος. Αυτό το οποίο γίνεται εδώ πέρα, οι πυρκαγιές είναι τόσο σημαντικοί από την άλλη, που δεν υπάρχει ίσως ο χρόνος. Αλλά πέραν τούτου, αφού τελειώσει η ελληνική περίοδο, πρέπει κανείς να το κοιτάξει αυτό πάρα πολύ προσεκτικά, με υπολογιστικά μοντέλα, ξαναπαίζοντας όλα τα σενάρια, παίζοντας και ρωτώντας την ερώτηση αν είχαμε κάνει αυτό θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα. Έτσι γίνεται, έτσι μαθαίνει κανείς και έτσι γίνεται καλύτερη η διαχείριση της κρίσης.
0: Κύριε καθηγητά, διαβάζουμε μέχρι τώρα για 100.000 στρέμματα καμένης γης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για την επόμενη μέρα, για την καθημερινότητά μας, για τη ζωή μας γενικότερα? Γιατί για μας που δεν είμαστε σχετικοί, έτσι κι αλλιώς φαντάζει τεράστιο το νούμερο, 100.000 στρέμματα. Εσείς που είστε ο ειδικός...
1: Είναι τεράστιο νούμερο. Είναι ένα ασύλληπτο νούμερο ειδικά για τα ελληνικά μέτρα. Δηλαδή, όταν έχετε τη Γαλλία, η οποία καίγεται, προφανώς η έκταση που επεκτάθηκε στη Γαλλία, προφανώς φαίνεται ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερη. Αλλά σκεφτείτε την επιφάνεια της Γαλλίας.
0: Ναι, αναλογικά.
1: Την επιφάνεια, την επιφάνεια της Ελλάδος. Οπότε, για τα δικά μας μέτρα, είναι μια τεράστια. Πυρκαγιά. Δεν θέλω να σας πω εντυπωμένο, είναι μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Όλα αυτά θα φανούν στην πορεία. Αλλά βλέπουμε εδώ, και θέλω να τονίσω αυτό, τα πραγματικά όρια πόσο πολλά μπορούμε να κάνουμε με τεχνολογία. Η προσβεστική πυραμίδα και.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη σύγκρουση νωρίτερα στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτερών τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που καταγγέλει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα επικοινώνησε λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ενημέρωσαν για την κατάσταση της υγείας τους και έδωσαν τις συντεταγμένες για τον εντοπισμό τους. Ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι, βόρεια της Ψάθας, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τον οικισμό και πλέον απειλούν άμεσα κατοικίες. Νωρίτερα είχαν τεληχθεί στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονταν έξω από τον οικισμό. Μεγάλη μάχη των πυροσβεστών και στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος, όπου έχει στηθεί ένα τείχος για να μην περάσουν οι φλόγες στην περιοχή των Βιλίων. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Η φωτιά καίει στην ανατολική πλευρά του νησιού σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση 44χρονος ημεδαπός. Ο συλληφτής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, ισορρόσης οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος αλλοδαπός. Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την έκτακτη επικαιρότητα που έχει γίνει μόνιμη δυστυχώς τις τελευταίες 48 ώρες. Για να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη των καταστροφικών πυρκαγιών που μένονται από το μεσημέρι της Παρασκευής. Γιατί είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι, βόρεια της Ψάθας. Οι φλόγες πλησιάζουν προς τα σπίτια. Νωρίτερα έξω από τον οικισμό τηλεχτήκαν στις φλόγες δύο σπίτια. Είναι μεγάλη μάχη των πυροσβεστών στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος για να μην περάσουν οι φλόγες μέσα στα βίλια. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι ανεξέλεγκτη φωτιά και στην Κεφαλονιά, στην ανατολική πλευρά του νησιού, στο Μαρκόπουλο και στα Μαυράτα. Υπάρχει και νέο μέτωπο δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδι. Και δυστυχώς περιμένουμε την ενημέρωση για την τύχη των πληρωμάτων των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στην περιοχή της Ψάθας. Ξαναλέω, είναι δύο ελικόπτερα τύπου Bell, επιχειρούσαν στην φωτιά. Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους είναι η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να μην έχουμε δυσάρεστα μαντάτα ως το αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Την καλησπέρα στην Μανιάνα μου. Μανιάνα, είχαμε το Καναντέρ πριν χρόνια στην Κάριστο. Ελπίζω και εγώ, όλοι ελπίζουμε, να μην έχουμε, να έχουμε ατύχημα και όχι δυστύχημα από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και νομίζω ότι το μυαλό των περισσότερων σε τέτοιες περιπτώσεις πάει στο κακό. Την καλησπέρα στο Γιώργο που επιστρέφει αυτή τη στιγμή Αθήνα, είναι στην Κινέτα, στο ύψος της Κινέτας. Μας περιγράφει, όπως και άλλοι ακροατές που επιστρέφουν αυτή τη στιγμή από την Αθήνα Κορίνθου στην πρωτεύουσα, η εικόνα είναι αποκοσμή, ο καπνός έχει σκεπάσει τα πάντα. Νομίζεις, όπως μας περιγράφουν αρκετοί ακροατές, ότι είναι χειμώνας και ετοιμάζεται να βρέξει. Προσοχή λοιπόν σε όλους στο δρόμο. Την καλησπέρα μου και στο Γλουγλού. Από ό,τι καταλάβαμε από τις δηλώσεις του κυρίου Συνολάκη, ότι τόσα χρόνια δεν αξιοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε, που θα έπρεπε να τις έχουμε αξιοποιήσει. Έχει μπει η τεχνολογία να βοηθά σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά πάντα μετά από τέτοιες καταστροφές κάνουμε την ίδια κουβέντα χωρίς να δείχνουμε ότι να δείχνουν οι υπεύθυνοι ότι αξιοποιούν τις πληροφορίες που παίρνουν βάσει της τεχνολογίας. Την καλησπέρα και στο Γιάννη. Καλά, καταλαβαίνεις Γιάννη μου ότι δεν μπορώ να μεταφέρω στον αέρα, έτσι κι αλλιώς και εσύ μου λες ότι είναι off the record. Off the record και εμείς τις ίδιες πληροφορίες έχουμε, μακάρι να κάνουμε λάθος.

0: είναι τεράστιο το μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο και στην περιοχή Κρύο Πηγάδι. Απειλούνται σπίτια. Για να κάνουμε μια σύνδεση με την τηλεόραση του Sky, να δούμε τις πληροφορίες που μεταφέρει ο Ευαγγέλης Κοκολάκος.
1: Αυτή τη στιγμή, αυτά τα σπίτια που βλέπουμε εδώ στην περιοχή, στον οικισμό που και βρισκόμαστε, απειλούνται άμεσα. Εκεί έχουν σταθμεύσει τα οχήματα της πυροσβεστικής και οι επίγειες δυνάμεις προκειμένου να επιχειρήσουν όταν πλησιάσει ακόμα περισσότερο η φωτιά. Όμως αυτές οι ρηπές του ανέμου που έχουμε συνεχώς εδώ στην περιοχή
2: και αλλάζουν ακούμε, την κατεύθυνση Βαγγέλη, της φωτιάς. Δυστυχώς, ενώ νωρίτερα λέγαμε ότι θα υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας γιατί θα κοπάσουν οι άνεμοι από το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά είναι δεδομένο ότι η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα και βέβαια υπάρχουν ρηπές, πολύ ισχυρές ρηπές του ανέμου που ανατρέπουν συνεχώς το σκηνικό και δυσχεραίνουν την κατάσταση.
1: Ανατρέπουν τα πάντα. Είναι οι χαρακτηριστικές εικόνες που μεταδίδουμε από το πρωί. Πώς ξεπηδούν νέες εστίες φωτιάς, επιχειρούν σε κάποια σημεία οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ξαφνικά καλούνται να επιχειρήσουν σε πολλαπλά σημεία ταυτόχρονα. Επιχειρούν περισσότεροι από 400 πυροσβέστες εδώ στην περιοχή, στην Δυτική Αττική. Ωστόσο, έχουν διασπαστεί τόσο πολύ σε διαφορετικά σημεία, σε διαφορετικές περιοχές, σε διαφορετικές εστίες φωτιάς. Χθες παρακολουθήσαμε πώς η φωτιά κινήθηκε άμεσα προς την Βένιζα και απείλησε εκεί τον οικισμό που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το βουνό, πίσω από το όρος Πατέρα. Εκεί κλήθηκαν να επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα το πρωί, ενώ όλα έδειχναν ότι οι άνεμοι θα σώσουν τους τρεις οικισμούς, άλλαξε η φορά του ανέμου. Οι ρηπές του ανέμου ξανακατεύθυναν την φωτιά προς το Κρύο Πηγάδι και πλέον απειλούνται άμεσα και τα υπόλοιπα σπίτια του οικισμού, εκτός από τα δύο που έχουν παραδοθεί
2: ήδη
1: στις φλόγες.
2: Καταστροφή. Ευαγγέλη, θα σε βρούμε στη συνέχεια για να πάρεις και εσύ μία ανάσα. Ο Μιχάλης Τεζάρης έχει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το δυσάρεστο συμβάν που σας αναφέραμε, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα για τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Γνωρίζουμε, Μιχάλη, ότι οι δύο χειριστές, οι δύο που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο, είναι ελαφρά τραυματίες. Οι άλλοι δύο εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παράλληλα βλέπουμε και το χάρτη όπου, στο σημείο όπου εξελίσσεται η επιχείρηση διάσωσης. Μιχάλη, τις δικές σου πληροφορίες.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει λοιπόν για το ρεπορτάζ αυτό με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, οι δύο χειριστές φαίνεται πως έχουν καταλήξει. Πρόκειται για έναν χειριστή ο οποίος είναι αλλοδαπός, πιθανότητα Ρουμάνος, και ένας δεύτερος που, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οποίος έχει την ιδιότητα του μεταφραστή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για Έλληνα ή για άτομο αλλοδαπό. Σχετικά με το δυστύχημα αυτό, όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα που συλλέγουμε και μεταφέρουμε, φαίνεται να έχει γίνει, να έχει σημειωθεί στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων και να έχει σημειωθεί σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρισκόμαστε και από το σημείο που βρίσκεται και ο Βαγγέλης Κοκολάκος και καταγράφουμε όλες αυτές τις ημέρες, στο Κρύο Πηγάδι. Είναι ο δρόμος λοιπόν που φεύγει από το Κρύο Πηγάδι για να πάει προς την Ψάθα. Σε εκείνο το σημείο φαίνεται να έχει καταπέσει το ελικόπτερο Αγκούσταμπελ, μέσα στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, παραλαμβάνω, έχουν καταλήξει. Είχαν καταλήξει από την πρώτη στιγμή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, και όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε τη δεδομένη στιγμή από πηγές του πυροσβεστικού σώματος.
2: Δυστυχώς, Μιχάλη, βλέποντας πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, απευχόμασταν αυτό το χειρότερο σενάριο. Δυστυχώς.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις πληροφορίες που μετέφερε ο Μιχάλης Τεζάρης, ο συνάδελφος από την τηλεόραση του Sky, για το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου. Κυβερνήτης και συντονιστής φαίνεται, σύμφωνα, ξαναλέω, με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι έχουν χάσει την ζωή τους. Μιλάμε για τραγικό γεγονός. Στην προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο, μιας και είχαμε πτώση της έντασης των ανέμων, να κερδίσουν χρόνο στη μάχη με τις φλόγες. Είχαμε τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Από το ένα ελικόπτερο ο κυβερνήτης και ο συντονιστής ελαφρά τραυματίες, από το δεύτερο και ο κυβερνήτης και ο συντονιστής έχουν χάσει την ζωή τους.
3: προκλήθηκε μία σύγκρουση που είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί το ελικόπτερο στα δύο.
2: Και να το βλέπουμε και να τυλίγεται στις φλόγες ουσιαστικά, καθώς πέφτει.
3: Ουσιαστικά έπεσαν στο κενό από μεγάλο ύψος, οπότε όπως αντιλαμβανόμαστε ήταν ανθρωπίνως αδύνατον, θα ήταν ένα πραγματικό θαύμα αν αυτοί οι άνθρωποι κατάφερναν να επιβιώσουν από αυτή τη σύγκρουση σε πρώτη φάση, τη φωτιά που εκδηλώθηκε και μετά την πτώση, την οποία, η πτώση η οποία ακολούθησε στο σημείο.
2: Και Μιχάλη, θα δούμε όσο μας μιλάς και εσύ, για να εξηγήσουμε και τι βλέπουμε. Έχουμε και φέρνουμε στο φως αποκλειστικές φωτογραφίες του Sky από τα συντρίμια. Βλέπουμε και παράλληλα το βίντεο και δυστυχώς κατέληξαν οι δύο χειριστές. Βλέπουμε λοιπόν τη φωτογραφία αυτή που φέρνουμε εμείς στο φως, κυρίες και κύριοι, από τα συντρίμια του ενός ελικοπτέρου το οποίο κατέπεσε. Είναι αυτό που μας περιέγραφε νωρίτερα και ο Μιχάλης Τεζάρης. Ήταν ανθρωπίνως αδύνατον να βγουν ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Διαπιστώθηκε, όπως μας είπες και εσύ, ο θάνατός τους. Είναι οι πρώτες πληροφορίες, βέβαια. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση.
3: Σε λίγη ώρα, σύμφωνα με τα όσα πληροφορούμαστε, θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο θα αναφέρει τις συνθήκες, πιθανότητα τις ηλικίες και τις εθνικότητες των ατόμων που έχασαν ζωή τους, αλλά και αυτών οι οποίοι τραυματίστηκαν.
2: Μεταφέρω. Αυτό είναι λοιπόν το σημείο, Μιχάλη.
3: Από το σημείο.
2: Είναι το σημείο που κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα.
3: Το σημείο που κατέπεσε το ελικόπτερο είναι, μεταξύ, είναι στο δρόμο Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων, σε κοντινή απόσταση από το κρύο πηγάδι, όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά. Άρα μπορούμε να διαπιστώσουμε, μπορούμε μάλλον να αντιληφθούμε, πως οι άνθρωποι αυτοί, οι μεν που επέβαιναν στο συντονιστικό, βρίσκονταν στο πεδίο προκειμένου να δώσουν εντολές για το πού θα πρέπει να κινηθούν τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν. Το δεύτερο ελικόπτερο ήταν εκείνο που λάμβανε τις εντολές προκειμένου να συνδράμει στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς εδώ στην Οικία Αττική. Είναι μια πραγματικά δυσάρεστη εξέλιξη. Ήταν κάτι το οποίο φαίνεται πως έχει ταρακουνήσει, έχει κλονίσει και έχει συγκλονίσει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και ιδιαίτερα τους χειριστές των ελικοπτέρων, οι οποίοι πληροφορούνται τον αδόκητο χαμό των συναδέλφων τους την ώρα που αυτοί ενεργούσαν στο πεδίο. Και καταλαβαίνετε πως είναι πραγματικά, εκτός από το μαύρο πίσω του ουρανού το οποίο συναντάμε από τη φωτιά, είναι και μαύρες οι ψυχές των ανθρώπων.
2: Και είναι
3: αυτές,
2: βέβαια μια είδηση,
3: οι οποίες,
2: Μιχάλη,
3: τώρα πληροφορούνται τον θάνατο των ανθρώπων. Ναι.
2: Βέβαια, είναι μια είδηση που έρχεται λίγες ημέρες μετά την άλλη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια και άλλων ανθρώπων που επιχειρούσαν στο πεδίο.
3: Ναι, ενός 25χρονου και ενός 58χρονου στη φωτιά των Χανίων, έτσι, οι οποίοι άτυχοι εκείνοι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν ενώ εξελισσόταν η πυρκαγιά. Πήγανε με το όχημά τους προκειμένου να προσπαθήσουν να κατασβέσουν ένα μέτωπο. Δεν τα κατάφεραν. Όταν κυκλώθηκαν από τις φωτιές και αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, επιχείρησαν να απομακρυνθούν από το σημείο, αλλά ήταν αργά και αυτοί οι άνθρωποι έπεσαν στο καθήκον, όπως και οι δύο, σύμφωνα με το όσο πληροφορούμαστε, σήμερα εδώ στην Δικαιτική.
2: Μιλάμε για ένα επιχειρησιακό, ένα συντονιστικό.
0: Πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο ευχάριστο μαντάτο. Περισσότερο το θέλαμε, το ελπίζαμε, με βάση την εικόνα. Όποιος έχει δει την εικόνα καταλαβαίνει ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για να έχουμε ευχάριστα μαντάτα, να μιλάμε για ατύχημα και όχι για δυστύχημα. Οι πληροφορίες που έρχονται κάνουν λόγο για τις απώλειες δύο ζωών, του κυβερνήτη και του συντονιστή που επέβαιναν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην περιοχή της Ψάθας που κινούνταν προς την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Με τον τρόπο που έπεσε το δεύτερο ελικόπτερο, έχουμε τη σύγκρουση, πήρε φωτιά αμέσως και είχε και την πτώση από μεγάλο ύψος. Περιμέναμε ένα θαύμα. Αυτό το θαύμα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν ήρθε ποτέ και έχουμε ακόμη δύο νεκρούς στην προσπάθεια κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς που κατακαίει την χώρα μας τις τελευταίες ημέρες.

0: Ακούσαμε νωρίτερα τις πληροφορίες από τον συνάδελφο τον Μιχάλη Τεζάρη για την τραγωδία του θάνατου δύο μελών του ελικοπτέρου, του ενός από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην περιοχή της Ψάθας. Κυβερνήτης και συντονιστής έχασαν την ζωή τους. Μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο, εκεί όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Είναι πέντε οι απώλειες των πυροσβεστών μέσα σε τρεις ημέρες. Τραγικός απολογισμός από κάθε άποψη. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε την απώλεια ανθρώπινων ζωών πάνω στο καθήκον, στην προσπάθεια να κατασβέσουν μια πυρκαγιά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν κοπάσει για λίγο οι άνεμοι και προσπάθησαν όλα τα πληρώματα των ελικοπτέρων να κερδίσουν χρόνο, να κερδίσουν αυτό το χρόνο, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Άνθρωποι είναι όμως, είναι ήρωες, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο καθηγητής ο κύριος Συνολάκης, θέλησαν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Είχαμε τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Το ελικόπτερο βρέθηκε κάτω, ήταν το ένα πάνω το άλλο κάτω, αυτό που βρέθηκε κάτω είχαμε τη σύγκρουση, φωτιά και πτώση. Περιμέναμε ένα θαύμα, ξαναλέω, για να έχουμε κάποιο ευχάριστο μήνυμα για την υγεία του πληρώματος. Δεν ήρθε το ευχάριστο μαντάτο, ήρθε το χειρότερο μαντάτο που θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Και ο πιλότος και ο κυβερνήτης και του συντονιστής έχασαν την ζωή τους.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και επίβλεψη του έργου, και ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Επικίνδυνη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες και στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Η φωτιά καίει αυτήν την ώρα στην ανατολική πλευρά του νησιού, σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα, ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδη. Συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση ένα 44χρονος ημεδαπός για την πυρκαγιά που προκλήθηκε χθες το βράδυ στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτήν την ώρα να έχει καεί η έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων. Σημειώνεται ότι ο συλληφθής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του σε όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές, που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι προτεραιότητα αποτελεί προστασία της ανθρώπινης ζωής και δεσμεύεται για την άμεση καταγραφή των καταστροφών και στήριξη των πληγέντων. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, σχολίασε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία μιας 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η εξιχνίαση της δολοφονίας έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέδρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάρθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με 2 γκολ του Πίλιου, η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τη βελγική Σεντρούιντεν στον τελευταίο φιλικό αγώνα επί Ολλανδικού εδάφους.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την ενημέρωση. Έκτακτη δεν είναι πλέον έκτακτη επικαιρότητα, γιατί έχουν περάσει περισσότερες από 48 ώρες από την ώρα που τροποποίησε το πρόγραμμά του ο Sky 100,3 και η τηλεόραση του Sky. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στην επιλογή των τραγουδιών η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρίου και Μελιάρη απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο ο Νίκος Σταματέλος. Εδώ και περισσότερο από μια μισή ώρα έχει γίνει γνωστή η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην περιοχή της Ψάθας, στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που κατακαίει τη συγκεκριμένη περιοχή. Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής λέει ότι κατά τη διάρκεια της δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Το συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά 4 άνδρες, εκ των οποίων οι 2 ήταν μεδαπή και οι 2 αλλοδαπή υπήκοοι. 2 από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι και 2 ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Επαναλαμβάνω, είναι η ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Πέρα όμως από το τραγικό γεγονός, έχουμε σε εξέλιξη τις πυρκαγιές Αττικοβιωτία, Κεφαλονιά και όλα τα μέτωπα που εμφανίζονται συνεχώς από στιγμή σε στιγμή, μέχρι να τελειώσει η ενημέρωση για το ένα μέτωπο, εμφανίζεται κάποιο άλλο. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας για να μας κάνει μια πλήρη ενημέρωση για τις πυρκαγιές που είναι τώρα σε εξέλιξη. Καλό απόγευμα, Γιώργο.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους. Λοιπόν, έχουμε...
0: Όσο καλό μπορεί να είναι βέβαια αυτό το απόγευμα, που μόνο καλό δεν είναι. Σχήμα λόγου λοιπόν, είναι το καλό απόγευμα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, είναι τα δύο μεγάλα μέτωπα που έχουμε στην Δυτική Αττική. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις φλόγες και την πυρκαγιά να είναι προς Αγία Παρασκευή και κρυοπηγάδι. Εκεί είναι οι περιοχές των Βιλίων, πάνω από το Πόρτο Γερμανό που είχαμε χθες τη μεγάλη πυρκαγιά. Τώρα λοιπόν σήμερα μιλάμε για Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και κρύο πηγάδι, όπου δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες και εναέριες, ούτως ώστε να προσπαθούν να την περιορίσουν. Όμως αυτό δεν είναι εύκολο, διότι συνεχώς η φωτιά βρίσκει σημεία άκαυτα, δηλαδή δασική έκταση, που είναι τρομερά δύσκολο και μάλιστα πολλά κομμάτια είναι δύσβατα, δεν μπορούν να πλησιάσουν οι επίγειες δυνάμεις και τα πυροσβεστικά οχήματα. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι προς την περιοχή των Μεγάρων και μάλιστα η φωτιά πλησιάζει προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, εκεί στο Κανδύλι όπου είναι το πεδίο βολής των στελεχών ειδικών δυνάμεων του στρατού, και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το 112 νωρίτερα για περιοχές Τούτουλη, Νέα Δάφνη, Πεσκενέα, Αγιοσαράντη, βιομηχανική περιοχή Μεγάλων, Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Είναι λοιπόν οι περιοχές που πρέπει να έχουν εγκαταλείψει εδώ και λίγη ώρα οι κάτοικοι, όμως είναι το μέτωπο πάρα πολύ ισχυρό. Μάλιστα εσείς που κινήσετε και από την Αθηνών Κορίνθου, δηλαδή με το αυτοκίνητό σας, πηγαίνετε διακοπές ή γυρνάτε πίσω στην Αθήνα, βλέπετε και τους καπνούς και τις φλόγες από την Εθνική.
0: Είναι, Γιώργο, είναι πολλά τα μηνύματα των ακροατών που μας περιγράφουν αυτή την εικόνα με τον καπνό να έχει σκεπάσει τον ουρανό χαρακτηριστικό. Είναι, νομίζω ένας φίλος ακροατής, ο Γιώργος, έλεγε ότι σαν να έχει χειμωνιάσει και να περιμένει να βρέξει. Έχει γεμίσει ο ουρανός σύννεφα.
1: Έτσι.
0: Αλλά είναι λοιπόν, δυστυχώς, καπνός.
1: Ναι, γιατί είναι πραγματικά τεράστια η ακτίνα και τα πολλά τα χιλιόμετρα που έχει καλύψει η Πυρκαγιά. Βρίσκει μπροστά της, πέρα από τις δασικές εκτάσεις και καλλιέργειες και επίσης πάρα πολλές εκτάσεις όπου έχουμε ξερή βλάστηση, και γι' αυτό λοιπόν βλέπετε τόσο πυκνό καπνό σε όλες αυτές τις περιοχές. Δηλαδή φαντάσου ότι όλα τα μέγαρα έχουν καλυφθεί και όχι μόνο, ήδη οι καπνοί φτάνουν στον Αργοσαρονικό, έχει καλυφθεί μεγάλο μέρος των περιοχών και χρειάζεται λοιπόν και εκεί ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή αυτό που λένε και οι γιατροί είναι, όσοι αντιμετωπίζετε αναπνευστικά προβλήματα, καλό είναι να κλείσετε τα παράθυρα, ούτως ώστε να μπορέσετε να προστατευτείτε.

0: πατήσουν το πόδι τους στη χώρα μας. Τα, οι πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία κατευθείαν μπήκαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Η, ναι, μεν πολλοί έχετε την αίσθηση ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει, όμως η πυρκαγιά κάνει το δικό της καιρό. Δημιουργεί τους δικούς της ανέμους και γι' αυτό βλέπετε ότι δεν είναι εύκολο να κάνουν και τις ρήψεις νερού, ούτως ώστε να περιοριστεί η πυρκαγιά, δεν είναι εύκολο να κρατεύουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τα ελικόπτερα εύκολα προς το μέτωπο της πυρκαγιάς για να μπορέσουν να την περιορίσουν.
1: Είναι τεράστιο το μέτωπο, Γιώργο, έχεις δίκιο, και αυτό το μικροκλίμα που δημιουργεί η πυρκαγιά εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τις πτήσεις των Καναντέρ και όποιου άλλου τύπου πυροσβεστικό αεροπλάνο προσπαθεί να επιχειρήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι και από αυτό που συνέβη με τα δύο ελικόπτερα εκεί στην περιοχή της Ψάθας που επιχειρούσαν. Είναι τρομερά δύσκολο τις αναταράξεις. Δεν μπορούν εύκολα οι χειριστές των ελικοπτέρων και των αεροσκαφών, των Καναντέρ και των άλλων τύπων, να επιχειρήσουν. Επίσης έχουμε και κυματισμό που δεν είναι και εκεί εύκολο να κάνουν και λήψη νερού. Τα Καναντέρ και οι άλλοι τύποι, τα άλλα μοντέλα των αεροσκαφών, ούτως ώστε να μπορέσουν να πετάξουν μετά προς τις πυρκαγιές για να περιοριστούν. Είναι τρομερά δύσκολο. Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν εκεί στην περιοχή. Βέβαια δεν είναι όπως εχθές, αλλά κακά τα ψέματα έχουμε πάλι ανέμους. Και γι' αυτό λοιπόν γίνεται η μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν όσο το δυνατόν να επιχειρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου 1,5 με 2 ώρες θα σταματήσουν τα εναέρια. Προσπάθησαν σήμερα να κάνουν κάποια δουλειά, αλλά δυστυχώς με τα εναέρια δεν μπορείς να σβήσεις εύκολα μια πυρκαγιά εάν δεν έχεις και τη συνδρομή των επίγειων δυνάμεων. Υπάρχει και ο στρατός εκεί με μηχανήματα έργου, υπάρχουν τα μηχανήματα έργου και της περιφέρειας Αττικής και άλλων περιοχών που προσπαθούν να δημιουργήσουν επιτόπου αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή πάνω μπροστά στα μέτωπα της πυρκαγιάς δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να κοπεί η πορεία της. Πράγμα δύσκολο βέβαια, γιατί είναι τόση μεγάλη ταχύτητα που έχουν οι φλόγες, που δεν μπορούν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις, είτε αυτό λέγεται μηχάνημα έργου, είτε λέγεται πυροσβεστικό όχημα, να μπορέσει να περιοριστεί. Τώρα έχουμε και το μέτωπο της Κεφαλονιάς, που εκεί στην περιοχή στα Μαυράτα και γίνεται εκεί μια επιχείρηση, ούτως ώστε να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά. Και εκεί λοιπόν έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχει ανέβει επίσης και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και από την Αχαΐα, πέρα από τις δυνάμεις που έχουμε στην Κεφαλονιά, για να μπορέσει κάπως να περιοριστεί. Έχουμε και εκεί ένα αέρια, αλλά δεν είναι εύκολο σε αυτό το πανέμορφο πράσινο νησί εκεί στο Ιόνιο να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε 11 και 20 εχθές το βράδυ από το χωριό Πάστρα, καθώς φεύγουμε από τη σκάλα Κεφαλονιάς και πηγαίνουμε προς το Αργοστόλι. Από το χωριό Πάστρα ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά χθες 11 και 20 και συνεχίζεται και καίει ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε. Μια σύλληψη είχαμε στα Μαυράτα της Κεφαλονιάς σήμερα το μεσημέρι και επίσης και δύο συλλήψεις που είχε ξεκινήσει η φωτιά στη Βιωτία προχθές. Να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα και με τις ανακρίσεις από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Να συμπληρώσω, Γιώργο, ότι στον 44χρονο που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κεφαλονιά έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για εμπρισμούς.
0: Ναι, έχει συλληφθεί και άλλες φορές για παρόμοια ακριβώς περίπτωση, που σημαίνει ότι τόσο τα δύο στελέχη, οι εργολάβοι από το αιωλικό πάρκο εκεί που είχαμε στο Καλαμάκι Βιωτίας που συνελήφθησαν, όπως επίσης και ο άνδρας που συνελήφθη στα Μαυράτα της Κεφαλονιάς, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για περαιτέρω ποινές, πέρα από το πρόστιμο το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν, ένα βαρύ πρόστιμο.
1: Συγγνώμη, Γιώργο, τώρα έχει συλληφθεί ξανά για εμπρισμούς. Είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν θα κάνω το δικαστή, αλλά συνελήφθη ξανά και θα πληρώσει πρόστιμο. Να το πούμε σε όλους αυτούς που μετράνε απώλειες περιουσιών. Να μην πούμε για απώλειες ζώων, να μην έχουμε καμία άλλη απώλεια ζωής. Αλλά κάπου ξέρεις, υπάρχει μια αγανάκτηση και από τον κόσμο.

0: γενικά η νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί εδώ και 1,5 χρόνο με το νέο νόμο που έφερε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρές οι ποινές, ιδιαίτερα σε αυτούς που βάζουν πυρκαγιά από πρόθεση. Δεν έχουν μόνο, γιατί η νομοθεσία προβλέπει πέρα από το βαρύ πρόστιμο, προβλέπονται και ποινές φυλάκισης. Οι οποίες ποινές φυλάκισης καθορίζονται και από την έκταση της ζημιάς που προκάλεσε η πυρκαγιά, την οποία έβαλαν από πρόθεση αυτοί οι άνθρωποι. Καθορίζονται λοιπόν και οι ποινές φυλάκισης και το πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει, γιατί είναι ένα ξεχωριστό πράγμα ο εμπρησμός από πρόθεση σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία σε σχέση με την αμέλεια. Ναι μεν, έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την αρχή του χρόνου από το πυροσβεστικό σώμα, γιατί όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, πέρα από τις πήγες δυνάμεις που τρέχουν αμέσως για να την σβήσουν, ταυτόχρονα φεύγει και κλιμάκιο από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σχεδόν ταυτόχρονα. Και εξετάζουν ακριβώς πού ξεκίνησε η πυρκαγιά, δηλαδή το σημείο 0 έναρξης μιας πυρκαγιάς, εντοπίζουν ακριβώς και τα αίτια και εξετάζουν είτε υλικό από κάμερες, είτε από μαρτυρίες εκεί κατοίκων, ούτως ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συλλήψεις. Είτε είναι από αμέλεια, είτε είναι από πρόθεση. Από εκεί και πέρα, τώρα για τις υπόλοιπες πυρκαγιές, στο σκάλωμα Φωκίδας, εκεί έχουμε κάποιες μικροαιστείες χωρίς να απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία, δηλαδή εκεί έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα στην Φωκίδα με την πυρκαγιά που είχαμε χθες. Επίσης μικροαιστείες στην Αιγιάλια, πάλι από τη χθεσινή πυρκαγιά. Επίσης είχαμε και δύο περιπτώσεις, είχαμε και μια πυρκαγιά στο Κούπι Κοροπίου, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Είναι λοιπόν αυτή η εικόνα σήμερα από τα πύρινα μέτωπα. Άρα λοιπόν συζητάμε για τις πυρκαγιές Αττικοβιωτία και Κεφαλονιά τώρα που είναι σε εξέλιξη και απασχολούν το πυροσβεστικό σώμα.
1: Και περιμένουμε συνεχώς να ακούσουμε κάτι ευχάριστο, μια χαραμάδα ελπίδας.
0: Ναι, ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Και ποτέ, και χθες τα ίδια λέγαμε, Γιώργο, εδώ σε αυτή τη συχνότητα,
0: ναι, ναι,
1: και σήμερα τα ίδια λέμε, και κάτι ευχάριστο δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή φαντάσου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε από τις δορυφορικές εικόνες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους, η φωτιά στην Αττικοβιωτία έχει ξεπεράσει τα 67.000 στρέμματα. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά έως τώρα στη χώρα μας από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, μια τεράστια έκταση. Σας θυμίζω, ξεκίνησε από Καλαμάκι Βιωτίας, κατέβηκε στον Άγιο Βασίλειο, εκεί στο παραλιακό μέτωπο έγινε η μεγάλη επιχείρηση την Παρασκευή από το λιμενικό σώμα να απελευθερωθούν και να απεγκλωβιστούν οι κάτοικοι. Η ίδια επιχείρηση και το λιμενικό σώμα έκανε και στην παραλία από το Πόρτο Γερμενό εχθές, για να μπορέσουν και από εκεί οι κάτοικοι να φύγουν σε ασφαλή σημεία. Έγινε και η μεγάλη εκένωση στο Πόρτο Γερμενό. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμος όπου έπρεπε να απομακρυνθεί από τα σημεία της πυρκαγιάς. Δηλαδή βοήθησαν όσο μπορούν και με τα πούλμαν οι Δήμοι Μάνδρας Ιδηλίας και Δήμος Μεγάρων να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το Πόρτο Γερμενό, να φύγουν προς ασφαλείς περιοχές. Δηλαδή τα Μέγαρα έδωσαν, βοήθησαν ούτως ώστε να μετακινηθούν οι κάτοικοι είτε στο κλειστό γήπεδο Μεγάρων είτε προς το αθλητικό κέντρο που έχουμε στο δρόμο του Αλεποχωρίου, να βρουν εκεί ένα ασφαλές καταφύγιο οι πολίτες και από το Πόρτο Γερμενό και από τα Βίλια και από τους γύρω οικισμούς. Και είχαμε λοιπόν τώρα που προσπαθούν να επιχειρήσουν πάνω τουλάχιστον 500 πυροσβέστες για να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά εκεί στα σημεία που αναφέραμε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τα δύο μέτωπα της Αττικής, που είναι το ένα μέτωπο Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι κοντά στα Βίλια, και το δεύτερο μέτωπο είναι προς το Πεδίο στο Κανδύλι.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρχει οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε, θα επικοινωνήσουμε και στην συνέχεια.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση νωρίτερα στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το πλήρωμα που κατάφερε να εκτελέσει η αναγκαστική προσγείωση του ελικοπτέρου και να ενημερώσει τις αρχές είναι ο Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν από το δεύτερο ελικόπτερο ο χειριστής ρουμανικής καταγωγής και ο συντονιστής ελληνικής καταγωγής. Τα ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Μετά το περιστατικό, όσα ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στην περιοχή έχουν καθυλωθεί βάσει πρωτοκόλλου μέχρι νεοτέρας. Αυτή τη στιγμή από εναέρια μέσα επιχειρούν στη συγκεκριμένη πυρκαγιά 8 Έριξον, 2 Καναντέρ και 2 Σινούκ. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι, βόρεια της Ψάθας, καθώς οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα τον οικισμό. Νωρίτερα είχαν τυλιχθεί στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονταν έξω από τον οικισμό. Μεγάλη μάχη δίνουν οι πυροσβέστες και στον Άγιο Νεκτάριο, που έχει στηθεί ένα τείχος για να μην περάσουν οι φλόγες στην περιοχή των Βιλίων. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση και στην ανατολική πλευρά του νησιού σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα, ενώ υπάρχει και ένα μέτωπο δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδι. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ξεκίνησε εχθές το βράδυ από την περιοχή Πάστρα, συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση ένα 44χρονο ημεδαπός. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην Υπουργός Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη στο πρώτο νεκροταφείο και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ο Φάνης από την Γλυφάδα έχει στείλει ένα μήνυμα που ανοίγει ένα κεφάλαιο στο οποίο, Φάνη μου, συμφωνώ μέχρι τελείας. Για τα χρήματα που λαμβάνουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και όσοι τρέχουν τέλος πάντων σε τέτοιες περιπτώσεις για να προλάβουν την οποιαδήποτε καταστροφή και να αμείβονται με πολλά χιλιάρικα ή ρασοφόροι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεις. Ξέρω ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις τώρα που διαβάζω αυτό το μήνυμα, αλλά πίστεψέ με, Φάνη, δεν με νοιάζει καθόλου. Συμφωνώ μαζί σου μέχρι τελείας. Στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κρύο Πηγάδι τα πράγματα γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Να συνδεθούμε ξανά με την τηλεόραση του Sky, να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Το πευκόφυτο αυτό ο δάσος τυλίγεται στις φλόγες. Είναι σοκαριστικές εικόνες και θα δείτε τώρα την φλόγα εδώ μπροστά ακριβώς στο σημείο μας όπου και βρισκόμαστε. Βλέπετε πώς ξεπηδούν οι φλόγες πολύ κοντά τώρα πλέον στον οικισμό, ελάχιστα μέτρα από το σημείο όπου και βρισκόμαστε εκεί. Πριν από λίγο είδαμε τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να επιχειρήσουν σε εκείνο το σημείο. Εκεί δίνουν μια τιτάνια μάχη τώρα οι επίγειες δυνάμεις. Ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων βρίσκονται στο σημείο που σας δείχνουμε τώρα και προσπαθούν να αντιθασεύσουν αυτό το μέτωπο που έχει φουντώσει. Μια πραγματικά εφιαλτική κατάσταση εδώ στο Κρύο Πηγάδι, η οποία δεν λέει να κοπάσει η φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο από νωρίς το πρωί. Η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο και κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Εδώ η κατάσταση παραμένει εφιαλτική. Προσπαθούν οι επίγειες δυνάμεις με τα αέρια μέσα όσο περνάει η ώρα να λιγοστεύουν τις πτήσεις. Βλέπετε τώρα την εικόνα που σας μεταδίδουμε, πως η φωτιά ξεπηδά μέσα από το δάσος. Η φωτιά ολοένα και μεγαλώνει εδώ στο Κρύο Πηγάδι. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση, παραμένει εφιαλτική. Εδώ από τις 12.30 το μεσημέρι εχθές, να θυμίσουμε, ξέσπασε η πυρκαγιά πολύ κοντά στον οικισμό και συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη. Προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν, όμως μάταια συνεχώς νέες εστίες φωτιάς ξεπηδούν, όπως αυτή που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο, και φυσικά βρίσκονται πολύ κοντά και τα σπίτια του οικισμού στην φωτιά αυτή. Δύο σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, επαναλαμβάνουμε, εδώ στο Κρύο Πηγάδι, και φυσικά
2: και το δεύτερο μέτωπο
1: της φωτιάς.
2: Να βλέπουν οι άνθρωποι τη φωτιά να πλησιάζει στα σπίτια τους και να είναι ανήμποροι να κάνουν κάτι, να μην μπορούν να τα σώσουν, να είναι προφανώς αγανακτισμένοι για αυτό το γεγονός, και παράλληλα να πρέπει να ακολουθήσουν και τις εκκλήσεις των αρχών, να μείνουν μακριά από το μέτωπο της φωτιάς.
1: Είδαμε τα πρόσωπα πολλών ιδιοκτητών εδώ των σπιτιών, οι οποίοι παρακολουθούν από ψηλά, από αρκετά μακριά. Είδαμε τα πρόσωπά τους τρομαγμένοι να βλέπουν κάποιοι από αυτούς τα σπίτια τους να καίγονται, γιατί υπενθυμίζουμε, δύο σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Και είναι πραγματικά σοκαριστικό να βλέπεις την περιουσία σου να καίγεται και να είσαι ανήμπορος να την προστατεύσεις. Να βλέπουν τους πυροσβέστες να προσπαθούν να σώσουν αυτά τα σπίτια και αυτοί όμως να μην μπορούν να δώσουν τη μάχη με τις φλόγες και να οπισθοχωρούν. Είναι πραγματικά τρομακτικές οι εικόνες που βιώνουν όλοι εδώ οι κάτοικοι στην περιοχή, στην Δυτική Αττική, στους τρεις οικισμούς που από χθες απειλούνται από την φωτιά, η Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος. Και εδώ αναμένεται το βράδυ να δοθεί αυτή η τελική μάχη, με τις επίγειες δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί τώρα μπροστά από το μέτωπο προκειμένου να το περιορίσουν, διότι
2: το βάρος,
1: αν δεν καταφέρουν να το ανακόψουν.
2: Θα δοθεί τώρα στα πεζοπόρα τμήματα στις χερσαίες δυνάμεις, Βαγγέλη, διότι θα πρέπει.
0: Είμαστε πάντα σε συνέντευξη με την τηλεόραση του Sky. Ακούμε τον συνάδελφο Βαγγέλη Κοκολάκο, ο οποίος βρίσκεται στο Κρύο Πηγάδι και μεταφέρει την εικόνα που είναι συνεχώς και πιο δύσκολη για τα πεζοπόρα τμήματα. Προσπαθούν οχήματα του στρατού να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Μήπως καταφέρουν να περιορίσουν τη λέλαπα της πυρκαγιάς, την επέλαση της πυρκαγιάς, που κανένας δεν ξέρει πού μπορεί να σταματήσει με αυτά που βλέπουμε, που περιμέναμε και χθες ένα ευχάριστο νέο και δεν το ακούσαμε. Περιμένουμε και σήμερα, και όχι μόνο δεν ήρθε ευχάριστο νέο, ήρθε τραγικό νέο, τραγικό μαντάτο. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο Ρουμάνος χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής ενός ελικοπτέρου. Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα μεταξύ τους. Το πλήρωμα του ενός είχε ελαφρύνους τραυματισμούς, μεταφέρθηκαν στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο. Οι άλλοι δύο δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους σε τρεις μέρες. Πέντε άνθρωποι που προσπάθησαν να κατασβέσουν πυρκαγιές στη χώρα μας έχουν χάσει την ζωή τους. Τραγικό γεγονός από όποια οπτική γωνία και να το δει κανείς.

0: Ένα άλλο θέμα που προκύπτει δυστυχώς που έρχεται στην επιφάνεια όταν έχουμε πυρκαγιές είναι η συμπεριφορά που έχουν, ελπίζω ελάχιστοι, ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Είναι απόλυτα λογικό να θέλει κάποιος να τρέξει μακριά από την πυρκαγιά, να προστατεύσει την οικογένειά του, αλλά είναι τραγικό να αφήνει πίσω του ζώα και πολύ περισσότερο να αφήνει πίσω στο σπίτι, στην αυλή, δεμένα τα ζώα, τα καταδικάζει σε θάνατο. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αφροδίτη Στάθη, είναι σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς, για να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα. Καλό απόγευμα, κυρία Στάθη.
1: Καλησπέρα σας, εδώ από το γήπεδο Μεγαραίων, το κλειστό γήπεδο Ολυμπιονικών. Είμαστε στον κλειστό στίβο. Είμαστε σε ένα χώρο που αυτή τη στιγμή βρίσκονται 50 δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, κυρίως σκυλάκια. Και πριν από λίγο είχα αγκαλιά ένα πανέμορφο κοριτσάκι, δεν πρέπει να είναι πάνω από 4 μηνών, όπου η ιστορία του είναι ότι ο ιδιοκτήτης του είπε «αφήστε το να καεί, δεν με ενδιαφέρει». Καταλαβαίνετε λοιπόν
0: ότι... «Αφήστε το να καεί, δεν με ενδιαφέρει».
1: Ναι. Αυτό το λέμε γιατί αν δεν υπάρχουν αυτοί οι πολύτιμοι άνθρωποι που λέγονται εθελοντές, αν δεν υπάρχουν οργανώσεις όπως είναι οι Dogs Voice να βρεθούν δίπλα να μπουν σε αυτά τα σπίτια, να βρεθούν δίπλα σε αυτά τα ζωάκια τα οποία αν κανείς δεν τα βοηθήσει σίγουρα θα καούν ζωντανά. Νομίζω ότι χάνουμε κάθε αισιοδοξία για το μέλλον μας.
0: Συγγνώμη κυρία Στάθη να σας διακόψω, αλλά αυτός που είπε αυτή τη φράση δεν είναι άνθρωπος.
1: Όχι, όπως καταλαβαίνετε δεν θα το επιστραφεί το σκυλί. Να σας πω
0: και αυτό είναι το λιγότερο, να μην το επιστραφεί το σκυλί. Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Έχετε δίκιο. Είναι πολλές οι διαδικασίες που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι γι' αυτό και πρέπει να μπαίνουν στο σύστημα όλα τα δεσποζόμενα ζωάκια μας. Χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους. Κανένα ζώο να μην βρίσκεται αδήλωτο, ώστε να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένας δεύτερος σταθμός στα Βίλια. Έχουν περάσει 76. Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, παραμένουν αυτή τη στιγμή 47 στο σταθμό υποδοχής. Είναι σημαντικό να ακούσουν όλοι οι ακροατές σας ότι χρειαζόμαστε κλωβούς προσωρινής παραμονής. Είναι κλειστά τα μαγαζιά αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος βρίσκεται εδώ κοντά, είτε στα Μέγαρα είτε στα Δίλια, και μπορεί να μας φέρει κλωβούς, γιατί χρειάζεται να διαχωρίζονται τα ζωάκια μέχρι να γίνει η αξιολόγησή τους και να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Και επίσης χρειαζόμαστε αποπαρασιτικά για σκύλους, όπως είναι το βραδέτο. Εάν κάποιος έχει και βρίσκεται εδώ στην περιοχή, μας είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να μην σκύψουμε ταπεινά το κεφάλι μας. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, περνάνε από πάνω μας ελικόπτερα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χαθήκανε στο βωμό στην προσπάθειά τους να σώσουν όλους εμάς. Έχω να σας πω ότι έχω ζήσει πολλά στη ζωή μου, αυτό όμως το συνέστημα εδώ μας θυμίζει πόσο ταπεινοί πρέπει να είμαστε και πόσο να μην χάνουμε την ανθρωπιά μας ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλα είναι κάτω από την ανθρώπινη ζωή. Δεν νομίζω δεν υπάρχει κάποιος να διαφωνήσει σε αυτό. Να το πω στην υπερβολή, γιατί κάποιοι χάνουν τις περιουσίες τους και φαντάζομαι θα τους ακουστεί άσχημο. Ας καούν τα πάντα να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ξαναλέω, στην υπερβολή το λέω, γιατί άνθρωπος που έχει χάσει το σπίτι του τώρα δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ όμως, ξέρετε, να φεύγουμε και να θεωρούμε μέλη της οικογένειάς μας. Εγώ έχω δύο παιδιά, δεν μπορώ να σκεφτώ το σκυλάκι μας, την πατούσα, να έφευγα και να έλεγα το αφήνουμε πίσω γιατί τρέχουμε να σώσουμε μόνο τη δική μας ζωή. Είναι ισότιμα μέλη της οικογένειάς μας, οφείλουμε σε αυτά να τα σεβαστούμε και να τους δείξουμε την αγάπη που μας δίνουν απλόχερα.
0: Κυρία Στάθη, πέρα από τα, μας είπατε για 50 ζώα στα Μέγαρα, 76 στα Βίλια, έχετε εντοπίσει, τώρα δεν ξέρω τι χαρακτηρισμό να δώσω, κόσμο που αφήνει πίσω τα ζώα συντροφιάς δεμένα κιόλας στην αυλή ή μέσα στο σπίτι?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δυστυχώς έχουμε περιστατικά. Τώρα ακόμα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε καταγραφή αν υπάρχουν καμένα. Αυτό που έχω να σας πω, βλέποντας και από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ, είτε αναζητώντας τα ζώα τους, ότι σε πολλές περιπτώσεις κανείς αναρωτιέται πώς αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκανε να έχουν αυτά τα ζώα υπό τη φροντίδα τους. Όταν κανείς έχει μέσα σε ένα κτήμα ελεύθερα 5 ζώα, τα οποία απλά ταΐζει και θεωρεί ότι αυτό τον κάνει φιλόζωο, οφείλω να σας πω ότι όχι, δεν σημαίνει αυτό κάτι. Καλύτερα να παίρνουμε την ευθύνη και να υιοθετούμε όταν μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, ας βρούμε έναν άλλο τρόπο να δείξουμε την αγάπη μας. Μην ξεχνάμε οργανώσεις όπως είναι η Dogs Voice, μην ξεχνάμε ότι μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους να δείξουμε την αγάπη μας για τα ζώα. Γιατί με τον ίδιο τρόπο που θα δείξουμε τη φροντίδα μας σε αυτά, αν αύριο κάτι συμβεί, θα καταλάβουμε πώς μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μας και για τον συνάνθρωπό μας. Η ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών είναι στην πρώτη γραμμή. Είμαστε συντονιστές στον εθνικό μηχανισμό που από φέτος έχει ενεργοποιηθεί. Ο κύριος Χρυσάκης, ο ειδικός γραμματέας, βρίσκεται εδώ μαζί μου αυτή τη στιγμή και έχει ενεργοποιηθεί, για να το ακούσουν οι ακροατές σας, το 10400, κυρίως για την περιοχή εδώ στα Μέγαρα. Εάν υπάρχει κάποιο ζώο σε κίνδυνο, κάποιο ζώο το οποίο δεν είμαστε σίγουροι τι μπορεί να το έχει συμβεί, μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Το συντονιστικό κέντρο είναι έτοιμο να πάρει την κλίση μας και να μας βοηθήσει και να μας κατατοπίσει.
0: Είπατε στο 10400 καλεί οποιοδήποτε πιστεύει ότι είδε κάποιο ζώο σε κίνδυνο.
1: Σε κίνδυνο στην περιοχή των Μεγάρων. Είναι μια ειδική γραμμή η οποία ενεργοποιείται όταν υπάρχει σταθμός υποδοχής και άρα υπάρχει ένας μηχανισμός τοπικός με εθελοντές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει ανοίξει, ήδη επικοινωνείται συγκεκριμένη γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το σταθμό σας που πάντοτε βοηθάει σε οτιδήποτε χρειάζεται. Η ίδια γραμμή επικοινωνείται από την Dogs Voice, από τους λογαριασμούς μας στα Facebook και Instagram της ειδικής γραμματείας. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε οποιοδήποτε ζωάκι βρίσκεται σε κίνδυνο.
0: Κυρία Στάθη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας αναφέρατε.
1: Καλή δύναμη για τη φιλοξενία.
0: Καλή δύναμη για το έργο που προσφέρετε. Και μακάρι να μην έχουμε ξανά τέτοιες απώλειες ανθρωπίνων ζώων, γιατί ξαναλέμε, συμφωνούμε άπαντες ότι η ανθρωπίνη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Επίσης, ήταν κυρία Αφροδίτη Στάθη, σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Ο καπνός από τη φωτιά στην Αγία Παρασκευή, στον Άγιο Νεκτάριο, στο κρύο πηγάδι, στα Μέγαρα, στο πεδίο βολή, στο Κανδύλι, έχει σκεπάσει και την, σιγά σιγά σκεπάζει και τον ουρανό της Αττικής, τουλάχιστον εδώ στα μέρη μας, στο Νέο Φάληρο. Όποιος βγει στο παράθυρο θα δει ότι υπάρχει καπνός που κρύβει σιγά σιγά τον ήλιο, ενώ στο κρύο πηγάδι φαίνεται ότι οι φλόγες πλησιάζουν και σε άλλα σπίτια, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και του στρατού να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της. Και στον Άγιο Νεκτάριο είναι δύσκολα τα πράγματα, και νομίζω ότι δεν ξέρει ουδής να μιλήσει, να βγάλει μια σπίθα αισιοδοξίας, μια ελπίδα ότι κάτι καλό μπορεί να δούμε άμεσα. Και έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, ξαναλέω, Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι. Είναι δασικές εκτάσεις και πολλά δύσβατα κομμάτια όπου δύσκολα μπορούν τα πεζοπόρα τμήματα να πλησιάσουν για να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Να κάνουμε ακόμη μία σύνδεση με την τηλεόραση του Sky, εκεί όπου μεταφέρουν το τι ακριβώς γίνεται στον Άγιο Νεκτάριο.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
9: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
8: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, νεκροί είναι ο χειριστής ρουμανικής καταγωγής του ενός ελικοπτέρου και ο χειριστής ελληνικής καταγωγής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας χειριστής βρετανικής καταγωγής και ένας συντονιστής ελληνικής καταγωγής. Τα ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Μετά την εξέλιξη αυτή, όσα ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στην περιοχή έχουν καθυλωθεί βάσει πρωτοκόλλου μέχρι νεοτέρας. Από εναέρια μέσα επιχειρούν στη συγκεκριμένη πυρκαγιά αυτή τη στιγμή 8 Έριξον, 2 Καναντέρ και 2 Σινούκ. Μάχη με τα πολλαπλά πυρήνα μέτωπα και υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες δίνουν οι πυροσβέστες τα τελευταία 48 ώρα. Σε δύο μεγάλα μέτωπα κινείται η πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, βόρεια της Ψάθας. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Στο Κρύο Πηγάδι νωρίτερα τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονταν έξω από τον οικισμό. Παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Επικίνδυνη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το βράδυ στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση και στην ανατολική πλευρά του νησιού σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα. Συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση ένα 44χρονος ημεδαπός για την πυρκαγιά που προκλήθηκε εχθές το βράδυ στην Κεφαλονιά. Ο 44χρονος συλληφθής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι σύμφωνα με το Υπουργείο οι απαραίτητες ενέργειες για την κρατική αρρωγή σχετικά με τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες σε Αττική, Βιωτία, στους Δήμους Άργους, Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας, Δωρίδος και Ρεθύμνου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης επισημαίνει ότι αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών θα χορηγηθούν στους πληγέντες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες. Επίσης, επίδομα για αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και αντικατάσταση οικοσκευής έως και 6.000 ευρώ για τις κύριες κατοικίες. Επιδότηση προσωρινής στέγασης ποσού από 300 ευρώ ως 500 ευρώ για πολίτες των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τη φυσική καταστροφή. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο sky.gr. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του σε όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά και τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι η προτεραιότητα αποτελεί προστασία της ανθρώπινης ζωής και δεσμεύεται για την άμεση καταγραφή των καταστροφών και τη στήριξη των πληγέντων. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες και τεράστια οικολογική καταστροφή, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Χρημάτισε υπουργός εμπορίου, εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων, εθνικής αμήνης στις κυβερνήσεις Τζανί Τζανετάκη και Ξενοφόντο Ζολότα το 1989 και ξανά στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την οποία υπηρέτησε ως το 1992 και ως υπουργός δικαιοσύνης. Υπήρξε τόσο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όσο και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη στο πρώτο νεκροταφείο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας, στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία, ανέφερε σε μήνυμά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εκφράζοντας συλληπιτήρια στους οικείους του. Στην αθλητική επικαιρότητα, το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέδρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάρθρου βρέθηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο, Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
1: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι σήμερα, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Που χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελα.
2: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
9: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
2: Τα λόγια είναι περί τα αλήθεια.
10: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
11: Θεωρώ ναι.
12: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
13: Κάθε τι ακούω απόψε.

σας, γεια σας, καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο Κυριακή. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει αυτή αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο Νότης ο Παπαγιαννάκος και σήμερα στον ήχο. Μπράβο Νότη, εδώ να είσαι να μας στηρίζεις, να στηρίζεις όλο τον Sky 100,3 στις πλάτες του. Μόνος του κυρίες και κύριοι σηκώνει αυτό το βάρος στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Αργυρό Γεμελιάρη, μεγάλο το βάρος το οποίο σηκώνει και Αργυρό μας στο τηλεφωνικό το κέντρο. 210-4800-170-4. Αυτή είναι η τηλεφωνική μας άρτημη. Αργυρό, ευγενέστατη πάντα, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. Και ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης έχει το γενικό κουμάντο, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αυτής εδώ της εκπομπής. Πέτρος Κυρκίλης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Μετά θα αποχαιρετήσουμε, διότι από αύριο θα είμαστε στη θέση του Γιώργου του Ψάλτη, που σημαίνει πως θα ξυπνάμε από το αξιμέρωτο. Ναι, και για να ξυπνήσουμε από το αξιμέρωτο, διότι για εμάς το πρωινό το ξύπνημα δεν είναι μια απλή διαδικασία, κύριε Παπαγιαννάκο. Θα πρέπει να κοιμηθούμε και νωρίς.

0: Λοιπόν, τρίτη μέρα μεγάλων πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Εντάξει, είναι η μεγάλη φωτιά που έχουμε σε Βίλια και Μέγαρα στην Δυτική Αττική που μας απασχολεί όλες αυτές τις ώρες, όλες αυτές τις ημέρες. Εύχομαι πραγματικά τον υπόλοιπο Αύγουστο να έχουμε καλύτερες ειδήσεις να σας μεταδώσουμε. Τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγε έτσι όπως το θέλαμε, έτσι όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Και με αυτή την πολύ δυσάρεστη, πολύ στενάχωρη είδηση που δείχνει και τις δυσκολίες που έχουν οι πυροσβέστες μας ό,τι έχει να κάνει με την κατάσβεση αυτών των πολύ μεγάλων πυρκαγιών, με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell εκεί στη φωτιά τη μεγάλη στην Αττική, στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Θα δούμε τι γίνεται και με τις φωτιές. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και με τους δημάρχους εκεί των περιοχών να μας δώσουν μια νεότερη εικόνα. Έχουμε μαζί μας νομίζω το Δήμαρχο Μεγαραίων. Πόσο γρήγορη είσαι, Αργύρο Γεμελιάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης. Τον ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος Μεγαραίων. Δύο τα μέτωπα, κυρίες και κύριοι, στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στις περιοχές όπου βρίσκονται και αρκετοί δημοσιογράφοι του ΣΚΑΙ, Ευαγγέλης Κοκολάκος, ο Μιχάλης Τεζάρης. Είναι εκεί στο Κρύο Πηγάδι, στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Στο Κρύο Πηγάδι έχουμε ήδη καμένα σπίτια. Δυστυχώς ο οικισμός έχει περικυκλωθεί από αυτό το μέτωπο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το περιορίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το δεύτερο είναι αυτό που κινείται από χθες προς την περιοχή των Μεγάρων και προς το πεδίο βολής. Υπάρχει και μια δυσκολία και για την περιοχή Λούμπα, όπως με ενημερώνουν κάτοικοι της περιοχής. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαραίων, έχει όλη την εικόνα. Καλησπέρα σας, κύριε Μαργέτη, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Καλησπέρα. Καλά, καλά. Ας πούμε έτσι συμβατικά. Κοιτάξτε, έχουμε, όπως είπατε και εσείς, την περιοχή κάποιες εστίες οι οποίες είναι αναζωπηρώνουν, δηλαδή πάνω που λες ότι τις έχεις περιορίσει, ξαναπιάνουν φωτιά. Υπάρχει ένα μέτωπο σε μια ρεματιά που εκεί είναι το πιο επικίνδυνο, διότι αν δεν καταφέρουμε μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας και να τη σταματήσουμε, θα μπει
0: σε ποιον οικισμό?
1: Αλεποχώρη. Και
0: α, πάει προς Αλεποχώρη αυτό το μέτωπο, αν φύγει από εκεί. Ναι.
1: Μπαίνει σε Παρθένο δάσος, ναι, που μετά πάλι δύσβατο.
0: Είναι αυτή η περιοχή που ανέφερα, η περιοχή Λούμπα, Δήμαρχε.
1: Η Λούμπα, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Οπότε εκεί, μετά εκεί, θα έχουμε, εκεί, αν δεν πάει καλά εκεί η επιχείρηση κατάσβεσης, θα έχουμε θέμα με Αλεποχώρη, λέτε δηλαδή, μελλοντικά.
1: Ναι. Και με τεράστια οικολογική καταστροφή για ναι, ναι, Παρθένο δάσος. Ναι, πολύ, αυτά λίγα που έχουν μείνει άκαυτα τέλος πάντων, ναι, στο Δήμο.
0: Εκεί υπάρχει δυσκολία και από αέρος να γίνει κατάσβεση? Τώρα δεν έχουμε τα ελικόπτερα βέβαια, δηλαδή, αεροπλάνα, πετούν, συμμετέχουν, τι γίνεται?
1: Όλη την ημέρα ζητούσαμε ένα αέρια μέσα, ναι, δυστυχώς λόγω των συνοικών δεν επιτρεπόταν να πετάξουν. Ήρθαν κάποιες ώρες μετά το μεσημέρι. Τώρα επιχειρούν χερσαίες δυνάμεις. Θα δούμε. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν να την περιορίσουν. Αν είναι δύσβατο μέσα στην ρεματιά, ή ναι, δεν είναι εύκολο,
0: ναι,
1: να.
0: Ναι. Ως προς το υπόλοιπο κομμάτι που είναι στη δική σας διοικητική ευθύνη, Δήμαρχε, καταλαβαίνω πως έχετε πολλές διάσπαρτες αιστείες και κύριε αντιμετωπίσετε. Ναι.
1: Στη βιομηχανική περιοχή επίσης, ναι, είναι ένα σημείο που και εκεί υπάρχει θέμα, γιατί είναι μεγάλο το μέτωπο. Ναι. Κάνει κατά κύριο λόγο κάποιες αναζωπηρώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές, στη Βένιζα, από εδώ και από εκεί. Γενικώς θα είναι και η σημερινή νύχτα μια δύσκολη.
0: Ναι, δύσκολη κατάσταση όπως μας την περιγράφετε. Οι κάτοικοι έχουν φύγει και από τις περιοχές αυτές που εκενώσατε νωρίτερα, από το πρωί και χθες το βράδυ?
1: Οι περισσότεροι, ναι, υπάρχουν και κάποιοι που προσπαθούν τέλος πάντων με δικά τους μέσα στην περιουσία τους. Πηγαίνει η αστυνομία, τους διώχνει. Τέλος πάντων είναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
1: Σε γενικές γραμμές, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και πάλι, δεν ξέρω αν τα είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, τους δημάρχους από τις γειτονικές περιοχές για τη συμβολή τους. Εδώ στείλανε υδροφόρες, στείλανε εθελοντικές ομάδες.
0: Υπήρξε συνεργασία που χρειάζεται, είναι απαραίτητη για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να φέρουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δήμαρχε, χαίρομαι.
1: Και φυσικά που, ναι, συγκλονισμένοι όλοι, ναι, για τα δύο,
0: για τους δύο νεκρούς
1: παλικάρια, ναι, που πραγματικά, δηλαδή, θεωρώ ότι πέσανε στο, την ώρα του καθήκοντος και για μας, γιατί μπορεί να έγινε σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, είναι... αυτές τώρα είναι μάχες που δίνονται με τις φωτιές. Είναι μάχες, είναι σαν να είμαστε κατά κάποιο τρόπο εν καιρό πολέμου.
1: Ναι. Και με την πίεση ημών ότι θέλουμε ένα αέρια μέσα και εγώ είμαστε, πρέπει να βοηθήσετε. Εντάξει, ήταν δύσκολη στιγμή σήμερα.
0: Είναι δυσάρεστες αυτές οι απώλειες. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία και τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, Δημαρχέ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς. Ο Παναγιώτης Βαριέτης, ο Δήμαρχος Μεγαραίων. Θα είναι μια δύσκολη νύχτα για την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, αυτή η οποία θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα από τώρα. Και καίγεται και το Όρος Πατέρα και καίγεται και ο Κιθερώνας. Ο Κιθερώνας, θυμίζω, ήταν ο αγαπημένος τόπος του Διονύσου και της Αρτέμιδος. Το θυμίζουν και πολύ στα social media από ό,τι βλέπω, διότι είναι και επίκαιρη η αρχαία Ελλάδα. Ναι, είμαστε πολύ ευαίσθητοι τελευταία μετά της αρχαίας Ελλάδος, με αφορμή την ταινία του Νόλαν για την Οδύσσια. Κάηκε και αυτός σε ένα μεγάλο του κομμάτι, καταστράφηκε, και εδώ σε τέτοιες περιπτώσεις, βλέποντας και το μέγεθος αυτών των πυρκαγιών που έχουμε γενικότερα, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια από το Μάτι και μετά,

τέτοιες συνθήκες και τέτοιες καταστάσεις που είναι εξαιρετικά δύσκολες. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο, κάτι το πρωτοφανές αυτό το οποίο ζούμε με αυτές τις μεγάλες φωτιές. Και είναι αυτό που μπορεί να περιμένεις μόνο μια θεία παρέμβαση να είναι ενδεδειγμένη σε τέτοιες περιπτώσεις τόσο μεγάλων φυσικών καταστροφών, μιας και ο άνθρωπος πώς. Ο άνθρωπος πώς να μπορέσει να τα βάλει με αυτές τις φωτιές, τις μεγάλες φωτιές και με αυτούς τους ανέμους που έπνεαν τόσες ημέρες και δεν μπορούσαν καν να εφοδιαστούν με νερό τα καναντέρ και να βοηθήσουν στην κατάσβεση αυτών των πυρκαγιών. Να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο μελών του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους μετά και τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Θα έχετε δει και το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η αμοιβή αυτών των ανθρώπων, αλλά αυτή η δουλειά, παιδιά, δεν πληρώνεται με τίποτα. Να είσαι δηλαδή μέσα στο ελικόπτερο με αυτούς τους ανέμους, με αυτούς τους καπνούς, να πηγαίνεις μέσα σε αυτές τις μεγάλες φωτιές, να προσπαθείς να ρίξεις νερό, να πετάς σε τόσο χαμηλό ύψος όσο πετούν αυτοί οι άνθρωποι με τα ελικόπτερα, τα Μπέλ, με τα Καναντέρ, τα αεροσκάφη, οι πιλότοι μας, να αντιμετωπίζουν αυτές τις έντονες αναταράξεις και από τη φωτιά και από τους ανέμους, να έχουν περιορισμένη ορατότητα, να επιχειρούν πολλά εναέρια μέσα ταυτόχρονα, και αυτό κάτι που συμβαίνει στις περισσότερες μεγάλες πυρκαγιές. Έχεις ακούς για 10, 15, 20, 25 εναέρια μέσα και λες πώς γίνεται. Αυτό θέλει έναν άρτιο συντονισμό που γίνεται, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν και όλα ρολόι σε πολλές περιπτώσεις. Θα δούμε τι έφτεξε, αν ήταν ένα ανθρώπινο λάθος το οποίο έγινε και είχαμε αυτή τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, αλλά ας περιμένουμε οι αρμόδιοι και οι επίσημες αρχές να αποφανθούν. Το λέω γιατί βλέπω πως πολλοί έχουν βγάλει πόρισμα στα social media και στο διαδίκτυο ήδη. Έχουμε τους πραγματογνώμονες του διαδικτύου και του πληκτρολογίου, ναι, τους έχουμε και αυτούς. Αλλά μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες τις οποίες έχουν να διαχειριστούν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να πραγματοποιήσουν και μία ρήψη νερού που θα είναι επιτυχής, που απαιτεί ακρίβεια κι αυτό. Και να κάνουν ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Οι αποστολές αυτές να επαναλαμβάνονται πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα, με συνεχείς απογειώσεις, υδροληψίες, ρήψεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν ξέρω εσείς, πιο απαιτητικό, πιο επικίνδυνο επάγγελμα. Είναι από τα πιο απαιτητικά και πιο επικίνδυνα επαγγέλματα αυτό του πιλότου των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και των πυροσβεστικών αεροσκαφών. Και μιλάμε για μια μάχη που δίνουν οι άνθρωποι αυτοί που είναι ήρωες. Είναι οι πραγματικοί ήρωες αυτής της ιστορίας και καλό θα είναι η πολιτεία μετά το πέρος και του φετινού καλοκαιριού να τους επιβραβεύσει. Όπως οφείλει, δεν θα τους κάνει καμιά χάρη, υποχρεωσή της είναι. Λοιπόν, αυτά και για το δυστύχημα που είχαμε, τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Αν μπορούμε να καλέσουμε και τον Χρήστο Στρατουλάκο, Αργυρό μου, για να δούμε τι γίνεται και με τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Για τη Δυτική Αττική ακούσατε τον Δήμαρχο Μεγαρέων. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στα Μέγαρα. Το ίδιο ισχύει και για το άλλο μεγάλο μέτωπο το οποίο υπάρχει και έχει περικύκλωση, Αγία Παρασκευή, Κρυοπηγάδι, και έχει κατεύθυνση προς την περιοχή των Βιλίων. Είναι οι κοιτσμοί λίγο έξω από τα Βίλια αυτοί για τους οποίους ακούτε να υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής στις τελευταίες ώρες. Μάλιστα στο Κρυοπηγάδι έχουν καεί και κάποια σπίτια, τα κατέγραψε με την κάμερά του Βαγγέλης Κοκολάκος νωρίτερα. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Αυτό είναι το καταληκτικό σχόλιο το δικό μου σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές της Δυτικής Αττικής. Δεν είναι πίσω μας, θα θέλαμε να είναι πίσω μας, είναι μπροστά μας και περιμένουμε αύριο με Δευτέρα να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Δεν θα έχουμε τους ανέμους αυτούς, τους πολύ ισχυρούς, τους πολύ δυνατούς, θα έχουμε όμως μια καταστροφή ολοκληρωτική και με τον Κυθερώνα κατακαμένο και με πάρα πολλά σπίτια να έχουν καεί, καταστραφεί, ισοπεδωθεί από τη φωτιά, τις περιουσίες των ανθρώπων να είναι πλέον στάχτη και μια πρωτοφανούς μεγέθους οικολογική καταστροφή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά. Νομίζω έχουμε παραλείψει λιγάκι και εμείς τα μέσα ενημέρωσης να κάνουμε συνδέσεις με το νησί της Κεφαλονιάς που επίσης αντιμετωπίζει

0: αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη φωτιά. Χρήστος Στρατουλάκος μαζί μας. Γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς πάνε εκεί τα πράγματα?
1: Σε μια δύσκολη μέρα, η αλήθεια είναι για όλη τη χώρα. Έχω να σας μεταφέρω μια ευχάριστη ειδήση, καθώς εδώ η φωτιά σχεδόν έχει σβήσει. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο.
0: Μπράβο.
1: Και το λέω το ευχάριστο όχι για την εικόνα που αντικρίζουμε τώρα, γιατί είναι πραγματικά μια μαύρη κατάσταση, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη έκταση κοντά στα 3.000 στρέμματα που έχει καεί. Ωστόσο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι δεδομένη. Από την άλλη, γλιτώσαμε τα χειρότερα, Πέτρο, διότι ήταν μια φωτιά η οποία ξεκίνησε χθες μετά τις 11 το βράδυ, με δυνατούς χιελώδεις ανέμους να πνέουν στην περιοχή.
0: Ναι, το βράδυ πάντα η αντίδραση που μπορεί να έχει μια οργανωμένη πολιτεία είναι συγκεκριμένη, θα έλεγα περιορισμένη. Δεν έχει σενάρια μέσα, δεν υπάρχει...
1: Πέτρο, ναι, χθες ήταν πολύ οργανωμένοι οι τοπικές αρχές στα Κεφαλονιά, πολύ οργανωμένες, και αναφέρομαι σε πυροσβεστική, αστυνομία, δήμο και περιφέρεια, όπου με, επιτρέψτε μου τη φράση, χειρουργικές κινήσεις προχώρησαν άμεσα σε απομάκρυνση πολιτών σε 7 οικισμούς. Και φανταστείτε λοιπόν, περίπου μία μισή ώρα μετά την πυρκαγιά είχαν γίνει οι εκενώσεις, είχαν μείνει πίσω κάποιοι νεαροί σε ηλικία, οι οποίοι βοηθούσαν βεβαίως το έργο των πυροσβεστών, όπως και εθελοντές εδώ από την Κεφαλονιά, στο έργο της κατάσβεσης, και μπόρεσαν και ευτυχώς τα κατάφεραν και δεν κάηκε ούτε ένα σπίτι, και αυτό είναι σημαντικό πιστεύω πέρα από όλα τα άλλα. Απομακρύνθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, γυναίκες και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αντέξουν τον καπνό, από 7 οικισμούς και τουρίστες, γιατί η Κεφαλονιά είναι μια τουριστική περιοχή. Πολύ γρήγορα ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι των ξενοδοχείων, οι οποίοι έδωσαν με αστραπιαίες κινήσεις, ενημέρωσαν τους τουρίστες, οι οποίοι συντεταγμένα, αφού μάζεσαν τα πράγματά τους, έφυγαν οργανωμένα από τα ξενοδοχεία. Δεν κινδύνευσε δηλαδή άνθρωπος, αυτό ήταν το βασικό στοιχείο. Και ευτυχώς πήγαν όλα καλά και στο κομμάτι των κατοικιών και των ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Θεωρώ ότι τώρα που είναι πολύ πολύ καλύτερη η εικόνα, επιστρέφει και η κανονικότητα και για τους κατοίκους μεν και για τους τουρίστες δε, οι οποίοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Τώρα η επόμενη μέρα σίγουρα θα είναι δύσκολη για κάποιους κουταγρότες εδώ στην περιοχή, οι οποίοι είδαν τις ελιές να καίγονται μέσα στην νύχτα και σήμερα το πρωί, και βέβαια για το περιβάλλον, διότι κατά τα ψέματα η Κεφαλονιά είναι μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει και πλημμυρικά φαινόμενα, Πέτρο, και το χειμώνα έχουμε και
0: μαζί. Σίγουρα, σίγουρα. Και φωτιές κάθε καλοκαίρι, Χρήστο.
1: Φωτιές κάθε καλοκαίρι.
0: Έχεις πάει πολλές φορές σε τέτοιες αποστολές.
1: Φωτιές, δυστυχώς το Ιόνιο, φωτιές και πλημμυρικά φαινόμενα. Και νομίζω ότι πλέον οι τοπικοί άρχοντες και το κεντρικό κράτος πρέπει να δουν την επόμενη μέρα της καταστροφής. Γιατί επαναλαμβάνω, η εκτίμηση είναι ότι είμαστε κοντά στα 3.000 στρέμματα τα οποία κάηκαν.
0: Εκεί στην Κεφαλονιά, ναι. Και ο συνολικός αριθμός, μια πρώτη εκτίμηση είναι αυτή. Μιλάμε για πάνω από 100.000 στρέμματα τα οποία έχουν καταστραφεί αυτές τις ημέρες. Βεβαίως, το κοντέρ γράφει ακόμη, έτσι.
1: Και να κλείσουμε, Πέτρο, αν επιτρέπεις, ότι έχουμε και την σύλληψη ενός 44χρονου. Για την
0: ήταν αυτόν τον οποίον είχαν προσαγάγει αρχές.
1: Ακριβώς. Μεταφράπηκε σε σύλληψη προσαγωγή. Ανθρώπινος παράγοντας σύμφωνα με την πυροσβεστική πίσω από την πυρκαγιά. Και νομίζω ότι και αυτό το ζήτημα πρέπει να μας προβληματίσει, διότι κινδύνευσαν δεκάδες ανθρώπους.
0: Τι έκανε αυτός, έχουμε μάθει, πώς εμπλέκεται στην ιστορία αυτή με τη φωτιά?
1: Τα στοιχεία
0: ξέρουμε,
1: τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι πυροσβέστες και από καταθέσεις πιθανών και από το και από οπτικό υλικό έχουν δέσει, όπως λένε, την υπόθεση και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να βρεθεί ενώπιον της εισαγγελίας, που νομίζω ότι θα γίνουν περισσότερα στοιχεία γνωστά.
0: Α, μάλιστα. Θα μάθουμε τι ακριβώς έκανε και πώς από αυτόν ξεκίνησε η φωτιά αυτή. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, να και κάτι καλό και μια καλή είδηση, παιδιά. Έχει σβήσει η φωτιά στην Κεφαλονιά, ορίστε. Ένας λιγότερος πονοκέφαλος για την πυροσβεστική και το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας να επικεντρώσει τις δυνάμεις της στη μεγάλη φωτιά στην Αττικό Βιωτία. Διότι να μην ξεχνούμε πως η φωτιά αυτή ξεκίνησε στη Βιωτία και πλέον, ξεκίνησε από τη Βιωτία και πλέον απειλεί τα Μέγαρα. Και πάει προς Αλεποχώρη. Ελπίζουμε να μην υπάρξει πρόβλημα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Από τον Sky 100,3.
13: Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας συντονιστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής. Τα ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι, βόρεια της Ψάθας, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τον οικισμό και πλέον απειλούν άμεσα κατοικίες. Νωρίτερα τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονταν έξω από τον οικισμό. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη γειτονική περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, όπου η πυρκαγιά απειλεί τον οικισμό από δύο πλευρές. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στην πλαγιά του Κιθερώνα. Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση ένα 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρησμών. Σε πλήρη εξέλιξη είναι, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι απαραίτητες ενέργειες για κρατική αρρωγή σχετικά με τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε Αττική Βιωτία, στους Δήμους Άργους, Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας, Δωρίδος και Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Δευτέρα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην Υπουργός Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και ιστορικός τέλεχος του κόμματος Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στους 78 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα, όπου από την περασμένη Πέμπτη χιλιάδες άνθρωποι εισήλθαν δια ξηράς και θαλάσσης από το Μαρόκο προκαλώντας συναγερμό. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

Καλύτερη η μουσική ανάσα, απαραίτητη θα έλεγα, σε αυτή τη δυστοπική πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, που ζούμε, που βιώνουμε, που αντιμετωπίζουμε. Ένα ακόμη καλοκαίρι. Είναι η YouTube με ένα καινούριο τραγούδι το οποίο έχουν κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ημέρες. Θα βγάλουν και καινούριο δίσκο, τον πρώτο τους, μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Street of Dreams, ο τίτλος του τραγουδιού. Ένας δίσκος με τον οποίο οι U2 θέλουν να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την ίδρυση του συγκροτήματος. 50 χρόνια, γέρασαν κι αυτοί, γέρασαν. Θα έρθουν και από τα μέρη τα δικά μας, παιδιά, να ξέρετε. Το επόμενο καλοκαίρι, λογικά, κάποια στιγμή, κάτι τέτοιο ακούγεται.

Η Μανιάνα, δεν μπορώ να ξεχάσω το καναντέρ που είχε πέσει πέρσι στην Κάριστο. Στην προκειμένη περίπτωση, τι κάνουμε, μήπως να μην χτίζαμε τα αυθαίρετα στη μέση του δάσους. Ναι, τώρα αυτό πώς μπορεί να γίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα που σωστά μου έλεγες χθες, Μανιάνα μου, παρθένο δάσος σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν υπάρχει. Ορέστης, σε ποιο καθεστώς ο πρωθυπουργός έλεγε δεν μετράω φέρετρα από φωτιές, ο Πούτιν ή ο Χαμενή τα έλεγε, για θυμίστε μας με ένα follow ρεπορτάζ, δεν είναι η ώρα να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, Ορέστη μου. Γεια σου Πέτρο από το Ηράκλειο, συνονόματε, να είσαι καλά. Στη Βαβέλ της πτώσης των ελικοπτέρων σημειώνει το μήνυμά του συνονόματος και τα λοιπά και τα λοιπά. Φρίκι, ναι, είναι φρίκι αυτό το οποίο ζούμε γενικότερα και θα είναι φρίκι, η απόλυτη φρίκι και η επόμενη μέρα όταν θα σβήσει και η τελευταία αστεία φωτιάς. Ο Μιχάλης μου λέει πως έχει σταθεροποιηθεί η εικόνα της φωτιάς. Καλό αυτό. Σε ποια φωτιά αναφέρεσαι? Αναφέρεσαι στη φωτιά στη Δυτική Αττική? Διότι εμείς δεν έχουμε αυτή την εικόνα. Και ο Δήμαρχος Μεγάρεων νομίζω ήταν πολύ σαφής ότι μια πολύ δύσκολη νύχτα τους περιμένει τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Το ίδιο προκύπτει και από τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων που βρίσκονται σε όλα αυτά τα σημεία και σας δίνουν όλο το ρεπορτάζ, όλη την εικόνα, και θα συνεχίσουν μέχρι αργά τη νύχτα να το κάνουν και σήμερα.

0: Είχαμε το δυστύχημα με αυτή τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell εκεί στα Μέγαρα, όπου έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να σας πω πληροφοριακά και ρεπορταζιακά τι προκύπτει ως προς αυτό, ποια είναι τα νεότερα που έχουμε, που δεν είναι και καθόλου ευχάριστα. Καταρχάς, να πούμε πως τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λευσίνας για να επιχειρήσουν στην περιοχή της Ψάθας. Νομίζω πως ο Βαγγέλης Κοκολάκος ανέφερε σε μία από τις ανταποκρίσεις του στην τηλεόραση του Sky πως λίγο πριν τη σύγκρουση τα είχε δει να επιχειρούν εκεί, στο Κρυοπηγάδι, όπου και βρίσκεται. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο έχασαν τη ζωή τους. Είναι τα δύο πληρώματα των δύο ελικοπτέρων που φαντάζομαι επιχειρούσαν κατά διάρκεια ολόκληρη της ημέρας. Ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμός του. Φαντάζομαι οι Έλληνες είναι εκεί και για λόγους που έχουν να κάνουν με τη μετάφραση των όσων λένε, να είναι ο σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ των πιλότων και του συντονιστικού της πυροσβεστικής. Οπότε μιλάμε για ελικόπτερα τα οποία ήταν εκεί όχι για το συντονισμό, για την κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Το λέω γιατί υπήρχε μια παρανόηση όταν έγινε γνωστή η είδηση της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Δύο νεκροί λοιπόν, δύο τραυματίες, αυτό κρατάτε. Και βεβαίως βάσει πρωτοκόλου, κάτι που εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα, τα ελικόπτερα αυτά έχουν καθυλωθεί, φαντάζομαι, για να εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα, αν υπήρξε δηλαδή κάποιο τεχνικό πρόβλημα με αυτά τα ελικόπτερα. Τώρα βλέπω πως κάνει δηλώσεις ο κύριος Σαρτοπιός, μπορούμε να συνδεθούμε, κύριε Παπαγιαννάκο, κάνει δηλώσεις αυτήν την ώρα εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Να συνδεθούμε, παρακαλώ πολύ, και μετά θα πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Όταν συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημιδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Οι δύο επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου εντοπίστηκαν σόοι, ενώ οι δύο επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Εκ μέρους της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος, εκφράζω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο ανδρών του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου. Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσής τους κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς και τις οποίες συντόνισε από τον πεδίο των επιχειρήσεων ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας επιχειρούν για τρίτη ημέρα πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή ομάδας δευκαλίων που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Όσο αφορά την επιχειρησιακή δράση των εναερίων μέσων, από το πρώτο φως διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, που συνεχίζουν να πνέουν για πέμπτη ημέρα, δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τα αεροσκάφη αδυνατούσαν και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν και τώρα να πραγματοποιήσουν ρήψεις παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Γι' αυτό το λόγο, με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, στην περιοχή από τις πρωινές ώρες διατέθηκαν για να επιχειρήσουν περιοδικά 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους. Λίγο πριν το μεσημέρι, οι συνθήκες βελτιώθηκαν για τα εναέρια μέσα και δόθηκε εντολή ώστε να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Υδροφόρες από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παρέχουν συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μηχανήματα έργου των περιφερειών και της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατορθώσει να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαιτήθηκε η έκδοση συνολικά 17 μηνυμάτων από το 112, εκ των οποίων τα τρία εστάλησαν σήμερα το πρωί για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Αράντης προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην Πάστρα Κεφαλονιάς. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή Αλιματάς, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε Σταθέικα Άργους, Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, Αλόνια Σαμοθράκης και Χρυσούπολη Καβάλας έχουν ελεγχθεί. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας αλλά και στην πυρκαγιά της Αιγυαλίας δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα και οι δυνάμεις πραγματοποιούν διαβροχή κυρίως σε καπνογόνα σημεία. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το πυροσβεστικό σώμα κλήθηκε να διαχειριστεί σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών και ταυτόχρονων συμβάντων με σημαντικότερα μέτωπα στην Πάρο, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, την Αιγυαλία, τη Φωκίδα, τη Λέσβο και την Κάλυμνο, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μετά από σχετικές ενέργειες των κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τις παραπάνω πυρκαγιές, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 70.100 ευρώ. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων περιλαμβάνεται η Πάρος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου σε χώρο με απορρίμματα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις. Την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Φίχθη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, προκλήθηκε σπινθήρας, με αποτέλεσμα την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Οι λοιπές συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό, σε ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός ή ακραίος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά προκλήθηκε με τη χρήση γυμνής φλόγας, καλύπτοντας έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων, ενώ το συμβάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση, ενώ φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου. Κλιμάκια ερευνητών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται αναπτυγμένα σε όλα τα σοβαρά συμβάντα, μεταξύ άλλων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βιωτία, συνεχίζοντας τις έρευνες με μεθοδικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και συστηματική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Διανύουμε ίσως τις δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες σε περίπτωση πυρκαγιάς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Μάλιστα, ήταν ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Νομίζω ήταν απαραίτητο να ακούσουμε όλη την ενημέρωσή του που αφορούσε και τα μέτωπα των πυρκαγιών που είναι ενεργά, που είναι σε εξέλιξη και τις συλλήψεις που έχουν γίνει για αυτούς τους υπαίτιους των πυρκαγιών. Βεβαίως και η έκκληση του κυρίου Βαθρακογιάννη να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Είναι πολύ δύσκολες ημέρες που περνάνε, βεβαίως και ημέρες που έρχονται. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Ζαχίλα, είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχίλα, για την υπομονή σας.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, νομίζω πως έπρεπε να ακούσουμε τώρα το σύνολο της ενημέρωσης του εκπροσώπου του πυροσβεστικού σώματος. Ναι, ναι. Σας κάλεσα αυτό το απόγευμα Κυριακής που έχουμε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα τα οποία προσπαθούμε όλοι να τα διαχειριστούμε και να τα αποκωδικοποιήσουμε, για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί με την εμπειρία σας. Πρώτα απ' όλα, με αυτό το δυστύχημα που είχαμε με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, τι λέτε, ποια εκτίμηση μπορείτε να κάνετε εσείς με βάση και την εμπειρία που έχετε?
2: Κύριε Κυρκυλή, σε ό,τι αφορά τα εναέρια μέσα, εγώ απλώς όταν ήμουνα στην ενέργεια τα βλέπα από κάτω.
0: Ναι.
2: Κατά συνέπεια δεν έχω άποψη το πώς και γιατί συνέβη σε αυτό.
0: Ναι.
2: Εμένα θέλω να με ρωτήσετε για τα πεζοπόρα τμήματα, για τις πυρκαγιές που επιχειρούν οι πυροσβέστες. Σε αυτά μπορώ να σας απαντήσω. Πριν όμως θέλω να πω το εξής. Οι δασικές πυρκαγιές δυστυχώς ή ευτυχώς είναι εθνική υπόθεση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν χρειάζεται κριτική αυτές τις μέρες. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι ένας εχθρός η δασική πυρκαγιά κάτω από τις συνθήκες από τις οποίες επικρατούν οι δασικές πυρκαγιές. Είναι πάρα πολύ δύσκολες, κύριε Κυρκυλή.
0: Ναι. Και καταλαβαίνουμε από αυτό το δυστύχημα. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα το σχολείο σας. Δεν θα κάνουμε εδώ τους πυρογνώμονες, τους ειδικούς τώρα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος ο δικός μας. Καταλαβαίνουμε από αυτό το δυστύχημα πόσο δύσκολο είναι για αυτά τα αέρια μέσα να πετάξουν και να έχουν και επιτυχείς ρήψεις. Ρήψεις που θα είναι πετυχημένες και θα εκπληρώσουν και το στόχο τους και το σκοπό τους και το ρόλο τον οποίο έχουν, που είναι κομβικός πάντα στις φωτιές ο ρόλος των εναέριων μέσων, έτσι δεν είναι? Από τα χρόνια τα δικά σας μέχρι και το έτος 2026.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που λείπουν τα αεροπλάνα, οι καταστάσεις στις πυρκαγιές είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Ναι.
2: Γιατί?
0: Τα καναντέρ εννοείται.
2: Τα καναντέρ, ναι. Βέβαια. Τώρα τα ελικόπτερα επιχειρούν σε ορισμένα σημεία, βέβαια.
0: Δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικά, όχι, έτσι.
2: Όχι. Συνεπικουρούν τα αεροπλάνα σε σημεία τα οποία το αεροπλάνο δεν μπορεί να κάνει αυτές τις ρήψεις. Το αεροπλάνο θα περάσει, θα ρίξει το νερό και θα φύγει για να ξαναγεμίσει και να περάσει πάλι.
0: Ναι.
2: Άρα τα ελικόπτερα κάνουν πολύ καλή δουλειά, γιατί πάνε σε σημεία τα οποία δεν μπορούν να κάνουν τα αεροπλάνα αυτή τη δουλειά, οπότε ολοκληρώνουν το έργο της πυρόσβεσης.
0: Ναι. Επίσης, το ότι είχαμε δύο ελικόπτερα, εγώ μαθαίνω ότι είναι λογικό, δηλαδή ότι συνήθως ομοειδή μέσα βάζουμε μαζί να επιχειρούν, δεν βάζουμε καναντέρ με ελικόπτερα,
2: όχι, όχι.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι...
0: Αυτά καταλαβαίνω πάντως πως μπορεί να συμβούν. Ξέρετε γιατί το λέω και στέκομαι? Γιατί τώρα να είστε σίγουρος ότι θα ακούσουμε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας να διακινούνται το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Ναι,
0: λοιπόν, εδώ μου έχουν έρθει και μηνύματα. Λυπάμαι τώρα που τα κοινοποιώ, αλλά τι να κάνω. Και εγώ κάπου πρέπει να τα πω. Καταλαβαίνετε τον πόνο το δικό μου, κύριε Ζαχίλα. Μου λέει ακροατής ότι επίτηδες το ρίξε ο ένας πάνω στον άλλον και ότι αποκλείται να μην τον έχει δει. Τώρα αυτή είναι μια ανόητη προσέγγιση.
2: Όχι, όχι, ναι. Αυτό δεν είναι ανόητη.
0: Ναι.
2: Ο άνθρωπος αυτός, αν το έλεγε δημόσια, το λέει σε εσάς προσωπικά, ναι, θα έπρεπε να κληθεί από τις αρχές να καταθέσει τι ακριβώς γνωρίζει.
0: Έχετε δίκιο. Ναι.
2: Γιατί το να λέμε, προχθές είδα έναν συμπολίτη μας, ο οποίος είπε να παραιτηθεί η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος. Mm-hmm. Και ρωτάω εγώ απλά,
0: ναι,
2: γιατί να παραιτηθεί? Ξέρετε κάτι?
0: Ναι.
2: Γιατί δεν πάτε στις αρχές να το καταθέσετε? Διαφορετικά ο κύριος αυτός δημιουργεί πανικό, δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται. Ξέρετε κύριε Κυρκυλή, ωραία είναι να καθόμαστε στο σαλόνι και να βλέπουμε μια φωτιά και εγώ βλέπω τον Sky στη τηλεόραση κτλ. Το θέμα είναι μόνο οι πυροσβέστες ζουν το δράμα αυτό της κατάσβεσης. Οι πυρκαγιές αυτές με τα καιρικά φαινόμενα που υπάρχουν σήμερα στις περιοχές αυτές δεν μπορούν να τις δαμάσουν οι πυροσβέστες.
0: Εσείς είχατε την εποχή τη δική σας τις περασμένες δεκαετίες τέτοιες φωτιές, κύριε Ζαχίλα?
2: Βέβαια είχαμε, αλλά όχι σε αυτό σε αυτή την ένταση.
0: Ναι.
2: Ξέρετε,
0: τι έχει αλλάξει τώρα δηλαδή, τι βλέπετε εσείς τώρα ως παρατηρητής και με την εμπειρία που έχετε, τι βλέπετε να έχει αλλάξει, τι δυσκολεύει τις προσπάθειες των πυροσβεστών που δεν δυσκόλευε τα περασμένα χρόνια?
2: Είναι το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Ξέρετε, να σας πω έτσι εντάχει δηλαδή, τι είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο. Mm-hmm. Στο ακραίο καιρικό φαινόμενο καταραίουν οι δομές και οι υποδομές. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε. Έλεγα στη φωτιά του Μάτι ότι 500 αεροπλάνα να είχαμε. 100.000 πυροσβέστες, η φωτιά...
0: Δεν θα την αποκρούαμε τη φωτιά, θα σβήνε στη θάλασσα, λέτε και πάλι.
2: Μπράβο, ναι, ναι. Δυστυχώς εδώ καίγεται όλος ο πλανήτης. Βλέπετε τι γίνεται έξω, Καλιφόρνια, Καναδάς, που οι Καναδοί είναι δεύτεροι στον κόσμο δασοπυροσβέστες μετά τους Αυστραλούς.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
7: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.